0: προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
6: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
5: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή. Να είμαστε καλά, πέρασε το Σάββατο. Να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Βρέχει έξω, όχι παντού, αλλά έχει μια έτσι έντονα ποτιστική βροχούλα. Καλημέρα στις αγαπημένες ακροάτες και τους ακροατές. Είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Real FM, φίλες και φίλοι, στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Σε ρήμο τόπο χαμένο.
0: Εμείς είμαστε όλοι εδώ, 7 και 4 πρώτα λεπτά, σε ένα βροχερό φθινοπορεινό κυριακάτικο έτσι, ξύπνημα. Σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές και πάλι καλημέρα, καλή Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Από φέτος και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδουλού, καλημέρα Μαρία, καλή Κυριακή. Έξω από το στούντιο, στο τηλεφωνικό κέντρο και όχι μόνο η κυρία Φράνσις Παράσχη, απαντάει γενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email, το email επικοινωνίας. Και βλέπω ότι είστε αρκετοί πρωινοί και έχετε στείλει τις καλημέρες σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πρωινές καλημέρες, ειδικά σε εσάς τις πρωινές και τους πρωινούς, που νομίζω ούτε υποχρέωση έχετε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα, ούτε έχετε υπογράψει κανένα συμβόλαιο αποκλειστικής έτσι αγάπης με το Real FM, όμως παρόλα αυτά μας στέλνετε τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για όλες και για όλους εσάς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί όχι. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα αποτυχίου. Να είσαι καλά Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγό. Καλημέρα Σπύρο, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή Κυριακή. Αναρωτιέμαι αν αυτή η αυθαιρεσία στη Μύκονο τελειώσει κάποτε επιτέλους. Δύσκολο το βλέπω Γιώργο. Γιατί αντί να κλείσουν την πολεοδομία, εξακολουθούν και την έχουν εκεί. Ενώ έχει εξυγχρονιστεί, υποτίθεται, το κράτος σε αυτό το επίπεδο, σε πολεοδομικό δηλαδή επίπεδο, με τα κτηματολόγια, τις ψηφιακές εγγραφές. Να δούμε τώρα τι λαβράκια θα βρουν οι επιθεωρητές, ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα άρχοντα και φίλε μου Γιάννη. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχεις και χαιρετώ φυσικά όλο το τιτανομέγιστο φαν κλαμπ σου. Σήμερα η εθνική μας παίζει ένα πολύ δύσκολο αγώνα για το Nation League. Στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία του Jürgen Klopp, του τεράστιου Jürgen Klopp. Πιστεύεις με τη σημερινή και λιγότερο αδύναμη Γερμανία θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με ισοπαλία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε διπλό που μέχρι τώρα το αποκλείω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής φίλε μου Γιάννη και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο. Να είσαι καλά Νίκο. Τώρα τι να σου πω. Δύσκολο να πάρουμε διπλό μέσα στη Γερμανία. Ποτέ όμως μιλές ποτέ. Αλλά και η ισοπαλία είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε θα παίξουμε καλή μπαλίτσα. Το ευχαριστηθούμε το βράδυ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα στο νούμερο ένα δημοσιογράφο. Το κακό που έχει είναι ότι είναι γάβρος. Γεια σου Στέφανε άρχοντα. Καλημέρα, δύναμη ο Στέφανος ο Κακανάκης, ο φίλος μου. Ξυπνάει πρωί, φτιάχνει το καφεδάκι του, μας στέλνει την καλημέρα του. Ακομπλεξάρης ως άνθρωπος. Ευχαριστιέται τη μουσικούλα, την ελληνική, το ραδιόφωνο, τα μηνύματα, τις συνεντεύξεις, τα σχόλια. Να σε καλά βρε φίλε Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, και εσύ πάντα μας στέλνεις την καλημέρα σου και σε ευχαριστούμε πολύ. Όλες και όλους σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είστε υποχρεωμένοι να σηκωθείτε και να στείλετε καλημέρα στο Real FM. Το κάνετε και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή, υπέροχη πρωινή παρέα. Να σε καλά, Ελένη. Υγεία, όπως το λες. Υγεία. Και λίγο τύχη, θα έλεγα εγώ, γιατί είδες τι έγινε στην πλάκα, στο νεοκλασικό. Καλημέρα στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά Σπύρο, καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη που μας στέλνει τη βαθιά της εκτίμηση και τη δική μας κυρία Μαρία. Να είστε πάντα καλά, παλιά φίλη ακροάτρια του Real FM. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή, μου στέλνει φοβερές φωτογραφίες από το όμορφο νησί της στη Σαντορίνη. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία, να είστε καλά, καλή μας ακροάση, να είστε καλά αγαπητή Ποθητή. Το μοναδικό νησί σε όλο τον πλανήτη, Σαντορίνη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Όμορφη Κυριακή, εύχομαι Γιάννη σε όλους μας. Καλημέρα. Ευπρόσδεκτη και η βροχή. Άκουσα για πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν καταστροφές. Κυριακάτικο βροχερό πρωινό. Πολύ ωραία η φωτογραφία που μου στέλνει η κυρία Βαδελούδη. Κυρία Βαδελούδη, να είστε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Φανατική ακροάτρια μας καλημερίζει. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Έβρεξε, στις σποράδες έβρεξε αρκετά και στη Βόρεια Εύβοια. Σε όλη την Ελλάδα έβρεξε και θα βρέξει σήμερα, αλλά καταρακτοδό σε αυτά τα δύο σημεία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Τον Περιπτερά από το Ψαχαρνέζα, το Μενίδη. Να είσαι καλά, βρε Αλέξανδρε. Δεν μου έχει στείλει άλλη φορά καλημέρα. Είσαι παλιό ακροατή νέο. Για στείλε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τι είσαι, παλιό ακροατή του Real, καινούριο ακροατή. Να είσαι καλά, ό,τι και να είσαι, Αλέξανδρε. Καλή δουλειά να έχει, φίλε μου, σήμερα Κυριακή πρωί. Λοιπόν, από το μεσημέρι και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα μας τα πει και ο κύριος, τα είπε μάλλον, ο κύριος Αρνιακός. Από το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Ένα κλασικό φθινοπορεινό πρωινό. Ποτιστική βροχούλα. Ευτυχώς η βροχή δεν χάλασε τα σχέδια των 100.000 θεατών που, φίλες και φίλοι, γέμισαν κατάμεστο το Ολυμπιακό στάδιο. Στη συναυλία της Άννας Βύση χθες το βράδυ το ευχαριστήθηκαν πιτσιρικάδες και μεγαλύτεροι. Εντυπωσιακό θέαμα χάρισε η Άννα Βύση. Πραγματικά μια ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη ή Ελληνίδα ερμηνεύτρια με 100.000 θεατές. 95.000 για την ακρίβεια. Λοιπόν, παραλίγο να χαλάσει, αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες, προηγήθηκε βροχούλα πριν ξεκινήσει η Βύση, η οποία τραγούδησε, προσέξτε, από τις 9 που βγήκε μέχρι τις 12.30. 3,5 ώρες ήταν στη σκηνή, έκανε απίθανα πράγματα. Δεν πήγα, από αυτά που είδα από τα βιντεάκια. Μπράβο της, να είναι καλά η Άννα Βύση και πάντα επιτυχίες. Στις 9 ακριβώς τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βύση έτσι πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο. Στη γιγαντία σκηνή κατεβαίνοντας από ψηλά. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να τα δείτε για να μην σας τα περιγράφω εγώ. Ήταν μια όμορφη βραδιά στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο καιρός δεν στάθηκε ικανός να φρενάρει τη δυναμική της Άννας Βύση, της κορυφαίας Ελληνίδας στάρ αυτή την περίοδο και θα έλεγα και τα τελευταία χρόνια. Μικρότερη, μεγαλύτερη και αρκετά μεγάλη το ευχαριστήθηκαν. Υπήρχαν όλες οι ηλικίες από 18, 19, 20 ετών, μη σας πω και ορισμένοι ανήλικοι, μέχρι 70-80. Τα πάντα. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία ενός καλλιτέχνη, να απευθύνεται σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Να πούμε ότι χθες το βράδυ κατά τις 8.30, λίγο πριν ανοίξει, πριν ξεκινήσει η αναβίση τη συναυλία, γινόταν στην Κηφισίας, τι να σας πω, σαν να ήταν καθημερινή, 8 η ώρα το πρωί. Ένα ποτάμι αυτοκινήτων είχε μπλοκαριστεί από κόσμο που θα πήγαινε να παρακολουθήσει τη συναυλία, αλλά δεν μπορούσε να παρκάρει. Δεν είχε προνοήσει να φύγει λίγο νωρίτερα, να πάει σε κάποια πάρκινγκ, σε κάποιες άλλες μικρότερες οδούς για να μπορέσει να παρκάρει. Τα αυτοκίνητα στους παραδρόμους της Κηφισίας ήταν το ένα δίπλα στο άλλο. Γενικότερα ξεμπλοκαρίστηκε το πράγμα μετά τις 10.30 και ξαναδημιουργήθηκε ένα μπουτιλιάρισμα μικρότερης διάρκειας μετά το τέλος της συναυλίας, κατά τις 12.30 μία παρά. Αποθεώθηκε η Άννα Βύση. Μακάρι και άλλοι καλλιτέχνες να συγκινούν τον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος στις συναυλίες τους. Και υπόψη είναι, ήταν μια συναυλία με αρκετά τσουχτερή τιμή τα εισιτήρια. Δεν είναι μια συναυλία που πας με 50, 60 και 70 ευρώ. Τώρα από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Έτσι, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση της επικαιρότητας. Φοβερό πράγμα, έτσι, να έρχεσαι από την άλλη άκρη του πλανήτη για ταξίδι του μέλητος, να είναι έγκυος η γυναίκα σου και να πετυχαίνεις το Airbnb που έσκασε σαν βόμβα το φυσικό αέριο και ισοπαίδωσε τα πάντα. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί πόσο άτυχοι ήταν στη ζωή τους, κανένας δεν μπορεί να το υπολογίσει. Λοιπόν, δύο αδέλφια με τους συζύγους τους, τα 4 από τα 6 θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα, τα άλλα δύο ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων. Άρα όσοι αγνοούνταν μέχρι χθες, 6 άτομα που αγνοούνταν, δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί όλοι τους. Δυστυχώς, φοβερή τραγωδία. Και πέραν της τραγωδίας που είναι το σημαντικότερο, όλο δεν το συζητάμε, έχουν υποστεί και σοβαρές ζημίες διπλανά κτίρια και θα ξεκινήσουν από αύριο επιστήμονες του τεχνικού επιμελητηρίου αυτοψίες για να δουν κατά πόσο αν έχει επηρεαστεί στατικότητα ή όχι. Ξέχασα να πω για τη συναυλία της Άννας Βύση ότι η Άννα αφιέρωσε το τρένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει. Έφυγε σοκαριστικά και άδικα, είπε η Άννα Βύση. Και ο κόσμος συγκινημένος χειροκροτούσε και τραγουδούσε το τρένο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την παλιά Άννα Βύση, φίλες και φίλοι. Όταν συμμετείχε στο δίσκο του Κουγιουμτζή με αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Άννα Βύση που άφησε τη μαρτυρική Κύπρο στα 17-18 της χρόνια, ήρθε εδώ, σπούδασε και ξεκίνησε πολύ νωρίς το τραγούδι, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σου στείλω και σήμερα, Γιάννη, την αγάπη μας από το Βορρά. Να είσαι πάντα καιρός και δυνατός, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα Γιάννη. Φέτος σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη πιστεύω ότι είχαμε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς ακρότητες. Το φθινόπωρο δείχνει επίσης μια φυσιολογική εξέλιξη. Προς το παρόν, καλή εκπομπή με όσο το δυνατόν ευχάριστες ειδήσεις να έχουμε. Συμφωνώ, Αντώνη, μαζί σου με τη διαπίστωση για το καλοκαίρι και συμφωνούν και οι μετεωρολόγοι μαζί σου ότι γενικά δεν είχαμε αγριότητες αυτό το καλοκαίρι και φάνηκε ότι δεν είχαμε παρατεταμένους καύσονες ούτε στην Αττική ούτε αλλού. Όλο το ρεπερτόριο ερμήνευσε, τραγούδισε η Άννα Βύση. Από αυτά τα τραγούδια που ακούμε στις αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι τα πιο τελευταία, τα πιο σύγχρονα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Περιπτεράς από το Μενίδη ακούει 8 με 9 χρόνια, απλά δεν έστελνα M&M, SMS. Δεν πειράζει, φίλε, είσαι παλιός ακροατής. Δικαιολογήσε λοιπόν. Να σε καλά, καλημέρα Αλέξανδρε, καλή δουλειά. Την καλημέρα μου στο Μένι από τον Ζαφυριάδη, το φίλο. Να σε καλά, Μένι, είπε. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Ούτσιο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα σε όλη την ομάδα σου. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Κύριε Παπαγιάννη, διαβάζω τα σχόλια στο Facebook και νιώθω αηδία με αυτά που γράφουν για τη Βύση. Τι να σας πω, υπάρχει φοβερή τοξικότητα, κυρία Στεριοπούλου. Σε τι φταίει η Βύση τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, ένας Θεός ξέρει. Καλημέρα στη φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην όμορφη παρέα της καλύτερης εκπομπής του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Βέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή και σε σένα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Μια καλημέρα και από εμένα και τα όμορφα βροχερά τρίκαλα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που έστειλες. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννο. Τα σπάσε η Θεία Βύση. Πραγματικά τα σπάσε. Διασκέδασε ο κόσμος. Το ευχαριστήθηκαν όσοι πήγαν εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Βούπερταλ της Γερμανίας. Να σε καλά Κωνσταντίνε. Καλή Κυριακή και σε σένα και σε όλη την ομάδα των Ελλήνων εκεί. Είστε πολλοί στο Βούπερταλ. Καλημέρα.

0: από ανάγκη.
1: Αυτός θα έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά δυστυχώς είχε την κακιά συνήθεια που την πλήρωσε πολύ ακριβά να είναι χρήστης σκληρών ναρκωτικών, ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ.

0: Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα και στη Θεάνο. Να είστε καλά, κυρία Θεάνο, την καλημέρα μου.
1: Όσο μπορείς να μ' αγαπάς.
0: Καλημέρα στην κυρία Ευγενία Δρατάκη. Να είστε καλά, κυρία Ευγενία. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, να ξέρετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνωνας, ο Καλλίστρατος και η Καλλιστράτη. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά, όπως ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Σύμφωνα με το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι του Αρισταρχού του Θεσσαλονικαίος, του Ζήνωνος του Επισκόπου Λαοδικίας και του Μάρκου Επισκόπου Βίβλου. Είναι επίσης του Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 7 και 21 πρώτα λεπτά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το φίλο τον Γιώργο Τοξτόπουλο, τον καλό φοροτεχνικό φίλο, οικονομολόγο, να πούμε μερικά πράγματα χρηστικού ενδιαφέροντος. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά, με υγεία. Έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα.
1: Να σχολιάσουμε, ναι, ένα συνδυασμό.
0: Αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους. Και... θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, τι θέλεις να πεις πριν ξεκινήσουμε.
1: Αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους και κυρίως στην τσέπη τους, γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, νέα σπίδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία. Πες μας τι αλλάζει, τι άλλαξε μάλλον, από 21 Σεπτεμβρίου του 2026 για την προστασία της.
1: Εδώ πρόκειται για μια βασική καινοτομία, Γιάννη, είναι ότι η κύρια κατοικία μπορεί να διαχωρίζεται πλέον από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, η οποία βέβαια μπορεί να ρευστοποιείται για την αποπληρωμή των χρόνων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι ένας οφελέτης μπορεί να πει κάτι πιο συγκεκριμένο πια τώρα με την καινοτομία, με την νέα διάταξη που εφαρμόζεται από 21 Σεπτεμβρίου. Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου και είμαι διατηρημένος να αξιοποιήσω ή να ρευστοποιήσω άλλα περιουσιακά στοιχεία για να ρυθμίσω τα χρέη. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται πλέον όλη η ακίνητη περιουσία με τον ίδιο τρόπο. Είχε μια οφειλή και έλεγε ότι όλα στα περιουσιακά στοιχεία βάζω την κύρια κατοικία και έλα εδώ να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μια ρύθμιση. Η κύρια κατοικία μπορεί να διαχωριστεί τώρα από τα υπόλοιπα κίνητα και όταν οφειλέτης επιλέξει αυτή τη διαδικασία, η ρύθμιση υπολογίζεται με βάση την αξία της κυρίας κατοικίας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οφειλέτης, με λίγα λόγια, εδώ θα έλεγα, προτιμώ να προστατεύσω το σπίτι στο οποίο κατοικώ και να χρησιμοποιήσω την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία μου για την αποπληρωμή των χρεών.
0: Δηλαδή, για να το κάνουμε λοιπόν πιο περισσότερο κατανοητό, ποιο είναι το μεγάλο οικονομικό όφελος από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς εδώ βρίσκεται η ουσία του νέου μέτρου. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον υπολογισμό της ρύθμισης. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στην αντιπρόταση που κάνουν οι χρηματοδοτικοί φορείς,
0: ναι,
1: πλέον, που χρεούνται δηλαδή, για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, θα λαμβάνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας μόνο από την αξία, δηλαδή, από όλα τα κινητά, ναι, και άλλα, δηλαδή, εκόπεδα κλπ. Εξοχικό, δεύτερη κατοικία. Μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας. Ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων θα καταγράφεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι. Ναι.
0: Άρα, από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψει. Έτσι το ερμηνεύω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μικρότερη ρυθμιζόμενη οφειλή, μεγαλύτερο κούρεμα, μικρότερη μηνιαία δόση και διατήρηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, της κύριας κατοικίας. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και νομίζω, είπες και τα μικρότερη, ένα. Μεγαλύτερο κούρεμα, δύο. Μικρότερη μηνιαία δόση, τρία. Διατήρηση και τέσσερα βασικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αλλά να απαντήσω με ένα πολύ καλό, είμαστε στο ραδιόφωνο, παράδειγμα. Γιατί ο ακροατής καταλαβαίνει αμέσως τι αλλάζει.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Για παράδειγμα, παίρνουμε έναν οφειλέτη που διαθέτει το σπίτι που κατοικεί και ας πούμε ότι η αξία του είναι 100.000 ευρώ. Έχει όμως, για παράδειγμα πάλι πάντα, ένα εξοχικό και με αξία 40.000 ας πούμε και ένα οικόπεδο με αξία 50.000.
0: Ναι.
1: Και τα διάφορα χρέη του σε τράπεζα, εφορία και ΕΦΚΑ, και αυτό έχει σημασία, έχει δηλαδή χρέη και στις τράπεζες και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, ας πούμε ότι είναι συνολικά 200.000.
0: Ναι.
1: Τι γινόταν πρώτα με το παλιό καθεστώς, παλαιότερη λογική, ήταν η συνολική περιουσιακή εικόνα μαζί με την αξία της κυρίας κατοικίας επηρέαζε τον υπολογισμό της ρύθμισης.
0: Ναι, ενώ τώρα...
1: Τώρα με τη νέα διαδικασία, ποια δυνατότητα έχει? Έχει τη δυνατότητα η ρύθμιση να μπορεί να στηριχθεί μόνο στην κυρία κατοικία των 120.000 ευρώ και τα άλλα κίνητα με αξία που είπαμε 40 και 50, 90,
0: ναι,
1: να μπορούν να ρευστοποιηθούν. Δηλαδή, απλά η προτινόμενη ρύθμιση και μέσα από το παράδειγμα του Υπουργείου Γιάννη και αυτό το δικό μας τώρα Γιάννη, οδηγεί σε οφειλή για ρύθμιση μόνο. Δηλαδή, το ρυθμιζόμενο ποσό πλέον,
0: ναι,
1: δεν είναι το 200.000 όλα τα χρέη, είναι 120.000.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί όσο κάνει.
0: Νομίζω το κατάλαβε και ο κόσμος καλά. Και με τα μικρότερα χρέη, τι γίνεται?
1: Εδώ έχουμε ακόμη μια σημαντική αλλαγή. Το είχαμε ξαναπεί παλιότερα όταν έγινε η ρύθμιση. Το κατόφλι οφειλής για τον εξοδικαστικό έχει μειωθεί στα 5.000 ευρώ και είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολλές χιλιάδες οφειλέτες, μην κράτουσα. Παράλληλα, προβλέπονται έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις όταν είναι προς τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θα λέγαμε, ο εξοδικαστικός, αγαπητέ Γιάννη, δεν αφορά πλέον μόνο τον πολίτη με πολύ μεγάλο στεγαστικό ή επιχειρηματικό χρέος. μπορεί να αφορά και μικρότερη συνολική.
0: Άρα, από όλα αυτά τα οποία μας λες, κρατάμε ότι με τη νέα ρύθμιση προστατεύεται η κύρια κατοικία. Μπορούν να ρευστοποιηθούν άλλα ακίνητα. Αυτό μας είπες πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ο υπολογισμός ρύθμισης της δόσης γίνεται με βάση την κύρια κατοικία. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερη δόση. Αναλόγως στην περίπτωση του κάθε οφειλέτη, βεβαίως, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι αυτά από τα τέσσερα τόπες πολύ ωραία στην αρχή. Τα τέσσερα βασικά. Είπες μικρότερη ρυθμιζόμενη οφειλή. Ναι. Μεγαλύτερο κούρεμα, μικρότερη μηνιαία δόση και το πιο βασικό προβλέπει ο νομοθέτης για να διατηρήσω την κύρια κατοικία.
0: Με την απόφαση την αποδέχεται ή την απορρίπτει ο οφειλέτης. Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Ναι, βέβαια. Εδώ είναι και επίσης ένα βασικό πλεονέκτημα στη ρύθμιση. Ότι πλέον καλείται να κάτσει στο τραπέζι, να τη σκεφτεί, να αντιληφθεί ενδεχομένως και βεβαίως αφού την αποδεχτεί και την δει, τότε διασώζει το σπίτι με αυτή που ονομαθέτει.
0: Ελάχιστη οφειλή, τι ποσό είναι για να υπαχθήσει στον εξοδικαστικό?
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι 30 ευρώ, γιατί όταν είναι πάει στο 5.000,
0: ναι,
1: το διαρρέσεις είναι μικρό ποσό. Είναι μικρό.
0: Άρα η ελάχιστη οφειλή είναι 5.000 ευρώ?
1: Όχι, η ελάχιστη οφειλή, δεν πες δώσει, η οφειλή ναι, είναι 5.000.
0: Ναι. Οφειλή, συνολικά οφειλή.
1: Ναι, είναι 5.000.
0: Μάλιστα. 5.000. Άρα η δόση μπορεί να βγαίνει περίπου στα 30 ευρώ, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς, σωστά.
0: Ωραία. Τώρα, τι άλλο έχεις να πεις? Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε για 72 δόσεις ή εξοδικαστικό. Τώρα τι μπορούμε να πούμε από αυτό?
1: Εδώ έχετε, εξοδικαστικός δεν είναι πλέον μόνο δηλαδή εργαλείο για να ρυθμίζω το χρέος μου.
0: Ναι.
1: Από τις 29 Σεπτεμβρίου, τι γίνεται, αποκτά και ειδική δυνατότητα προστασίας κύριος κατοικής. Αυτή είναι η διαφορά με διαχωρισμό της από την υπόλοιπη ακτήπητη περιουσία.
0: Το πρώτο θέμα λοιπόν που σχολίασες.
1: Να σου πω τα στοιχεία,
0: ναι,
1: που είχαμε μέχρι προχθές. Έχουν φτάσει περίπου οι επιτυχείς ρυθμίσεις κοντά στις 70.000 και οι οφειλές που μπήκαν μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Οπα, αυτά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου προκύπτουν, είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Ναι, από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου,
0: δηλαδή, οι επιτυχείς ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 70.000 και οι αρχικές οφειλές είναι 20,5, είπες 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτο. Τώρα, κατά πόσο θα εξακολουθούν βέβαια να πληρώνουν όλοι αυτοί, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά, τώρα.
1: Βλέπει μια. Από που, να σου πω και τον Αύγουστο, είχαμε περίπου 1.400 νέες ρυθμίσεις περίπου,
0: ναι,
1: και το ποσοστό εγκρισιμότητας ανέβηκε στο 71%.
0: Τώρα, για Σεπτέμβριο θα ξέρουμε τον Οκτώβριο περισσότερα πράγματα. Γιώργο, μείνε στη γραμμή, γιατί μετά έχεις να μας πεις και άλλα πράγματα εκτός από τον εξοδικαστικό. Ποιοι πήραν έως 2 μισθώματα, ξεκίνησε η διαδικασία της επιστροφής 2 ενοικίων. Θα μας πεις και άλλα πράγματα που αφορούν όχι μόνο τα ενοίκια, αλλά την ενεργειακή ακρίβεια, ποια μέτρα έρχονται για τα νοικοκυριά, τι προβλέπεις εσύ ότι θα συμβεί με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά. Μείνε 2-3 λεπτά στη γραμμή, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε μαζί σου. Παρακαλώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Φασαρία! Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Πολύμερο. Χρόνια ακροατή στο Σαββατοκύριακο Γιάννη. Την καλημέρα μου από Μιλιά Μετσόβου με 8 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Κρύο, στην Ήπειρο. Μιλιά Μετσόβου, υπέροχο χωριό. Να σε καλά, Πολύμερε. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Καλή εβδομάδα για αύριο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό παρακαλά να ρωτήσουμε τον Γιώργο Χριστόπουλο πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έλα Γιώργο, ακούς το ερώτημα.
1: Ναι, βεβαίως άκουσα γιατί μου είναι. Μπορεί να μπει στην, να κάνει την αίτηση καθήν. Ξεκινάμε από την αίτηση. Αν έχει, εξαρτάται, είπαμε, κατηγορίες οφειλών, δηλαδή είναι στον ΕΦΚΑ, είναι στην πορεία.
0: Οποιαδήποτε οφειλή στο δημόσιο, αν έχεις.
1: Κάνει την αίτηση. Και αμέσως ανοίγει ο δρόμος.
0: Υπάρχει ειδική πλατφόρμα.
1: Υπάρχει ειδική πλατφόρμα, ναι.
0: Δεν γίνεται μέσα από την, από την ΑΔΕ, δηλαδή. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα.
1: Βεβαίως,
0: που πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος για να βρει και να μπει μέσα. Και μπαίνεις με τους κωδικούς σου, με τα στοιχεία σου.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Okay. Και υποβάλεις το αίτημα και αρχίζει η συνεργασία με την εφαρμογή αυτή, την υπηρεσία μάλλον. Και βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο η πρώτη συνάντηση με τον δικαιούχο της οφειλής. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι...
0: Κατανοητό. Μας είπες τη διαδικασία. Τώρα, πες μας, απάντησε στην Ελένη, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Πες μας τώρα, ποιοι πήραν έως 2 μισθώματα και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν εισέπραξαν την ενίσχυση. Δηλαδή, προχθές μπήκαν νομίζω τα χρήματα, πιστώθηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: όλη τη διαδικασία εξήγησέ μας.
1: Μιλάμε για το 2024.
0: Ναι.
1: Εκνιέρχονται φέτος.
0: Αφορά τα μισθώματα του 2024.
1: Ναι,
0: αυτό εννοείς. Ναι.
1: Κατέβαλαν άνθρωποι, ναι. Δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Θα μιλήσουμε και για την λογική που ισχύει πάντα και τον Νοέμβριο θα πάρουν όλοι οι ενοικιαστές. Θα πάρουν την επιστροφή που είναι μέχρι 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε κατ' εξαίρεση.
0: Ναι, δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικιαστών. Και... ακούστε ποιους αφορά. Δεν αφορά τους ενοικιαστές που τον Νοέμβριο θα πάρετε πίσω το ενίκιο.
1: Είναι, δηλαδή, με λίγα λόγια, ειδικό μέτρο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην περιφέρεια.
0: Μπράβο, είναι δύο ενίκια ενίσχυσης για όλους αυτούς τους κλάδους. Επαναλαμβάνουμε, γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια. Δεν αφορά την επιστροφή ενοικίου που θα πάρετε τον Νοέμβριο. Όλοι οι υπόλοιποι. Σωστά.
1: Τι σημαίνει λοιπόν δύο ενίκια, η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Τι πλήρωσαν, το 24, πλήρωσαν για παράδειγμα το μήνα 600 ευρώ, 6/12/82. Άρα. Και βεβαίως το ανώτατο όριο είναι 1.600 ευρώ, 800 και 800. Και προσαυξάνεται αυτό, κάποιοι πήραν παραπάνω, γιατί αν είχαν ένα ή δύο παιδιά, θα το έπρεπε παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ, νομίζω,
1: ναι,
0: το χρόνο.
1: Προσαυξάνεται αυτό το 1.600 και
0: 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
1: Για κάθε εξαρτώμενο.
0: Τώρα, να πούμε ότι στην τελευταία καταβολή πληρώθηκαν, είναι πολλοί ο κόσμος που πήρε αυτά τα δύο νίκια, 17.074 άτομα.
1: Έχει ακριβώς τα στοιχεία, ναι.
0: Τόσοι είναι οι δικαιούχοι, τώρα και δεν ξέρω αν πληρώθηκαν όλοι.
1: Νομίζω το ποσό πρέπει να ήταν πάνω από...
0: 4,8 εκατομμύρια ευρώ, τα είδα τα στοιχεία.
1: Ναι. Τώρα, ο υπολογισμός...
0: Άρα η λέξη δύο ενίκια λοιπόν είναι ο τρόπος υπολογισμού και όχι κατά ανάγκη δύο ολόκληρα μηνιαία μισθώματα χωρίς ανώτατο όριο. Αυτό μας εξηγείς.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα έλεγε κανείς ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 2/12, δηλαδή τα 2/12 του ετήσιου μισθώματος που καταπίεθηκε μέσα στο 2024. Όμως υπάρχει σημαντικό πλαφόν, όπως είπαμε, και...
0: Ναι, αν κάποιος έχει πάρει ήδη την κανονική επιστροφή ενοικίου.
1: Ναι,
0: σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται.
1: Μπορεί να πήρε και μία επιστροφή,
0: ναι.
1: Κανονικά, διότι μένει με την οικογένειά του στην πόλη, στην Αθήνα, και πήγε σε ένα νησί ή οπουδήποτε που είναι η περιφέρεια. Εδώ δεν θα πάρει δύο, εκεί θα πάρει το... τη Αθήνα και θα πάρει και τη επαρχία.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, θα υπολογιστεί πάρει... το 1/12 σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, πες μας όμως ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό ή γιατρό να πάρει αυτή την επιδότηση ενοικίου.
1: Να γνωρίζει και κάποιος ακροατής που τον ενδιαφέρει να υπηρετούσε έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο 2024, γιατί πάμε για το 2024, εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Με την προβλεπόμενη εξέλιξη, δηλαδή στην Αττική δεν λαμβάνονται υπόψη η Περιφερειακή Ενότητα των Νησιών.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι έγινα και άλλα νησιά κοντά. Για να αναφέρω τον όρο περιφερειακά στην Αττική. Και βέβαια εκτός της και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ναι. Η μισθωμένη κατοικία έπρεπε να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε.
0: Φυσιολογικό είναι αυτό. Τώρα, ναι. Αν κάποιος δεν έχει.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Αν κάποιος δεν έχει πάρει. Δικαιούται δηλαδή την ενίσχυση και δεν πιστώθηκαν τα λεφτά στο λογαριασμό. Τι γίνεται.
1: Χθες που ανακοινώσαμε τη συναντησή μας σήμερα, πήρα, όσο και αν θέλετε αργά το βράδυ, πήρα ορισμένα τηλέφωνα, γιατί δεν μπόρεσα, δεν κατάφερα, δεν είχα, κάτι δεν έκανα σωστά.
0: Ενώ είχε το δικαίωμα να τα πάρει τα λεφτά, μάλιστα.
1: Ναι, στην πράξη αυτό που λέμε ψηφιακές διασταυρώσεις με λίγα λόγια. Άρα,
0: πού μπορεί δηλαδή να οφείλεται το λάθος, για πες μας.
1: Τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να κάνει μια αίτηση ξανά με τα αιτήματά μου στη διαδικασία στο ΜΑΙΑΔΕ, επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Δηλαδή, διότι εδώ αυτά που δόθηκαν, πρέπει να το πούμε και το είπα, μάλλον το τόνισε εσύ, δεν έκανε κάποια αίτηση. Τώρα όμως, αν δεν έκανε, δεν το είδε και πιστώθηκε στο λογαριασμό του και είχε το δικαίωμα.
0: Κατάλαβα. Γιατί,
1: τώρα θα κάνει αίτηση. Τώρα θα κάνει αίτηση. Το καλό είναι ότι πλέον να δούμε και κάτι τέτοια ωραία με την ψηφιοποίηση τη μεγάλη. Μπήκαν χωρίς με τα στοιχεία που σταύρωσε η ΑΔΕ, την αίτησή του και το ενίκιο που είχε βάλει ο διοκτήτης κλπ. Αυτό είναι λοιπόν κάποιοι πράγματι οφείλεται σε λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να κάνει για να επιταχύνουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Για να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Πάμε στο θέμα της υποχρεωτικής καταβολής. Πήρε παράταση.
1: Ναι, πήρε παράταση. Γιατί πήρε παράταση, γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί μισθωτήριο με το ακίνητο, με τον ιδιοκτήτη, με τον ενοικιαστή και την τραπεζική πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει αυτά τα 4-5 να συμφωνούν και γι' αυτό πήγε μέχρι τον Ιούλιο του 27. Δηλαδή μέχρι τότε δεν
0: είχε
1: καταβολή
0: τώρα,
1: σε τραπεζικό μέσο.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Πάμε στην ενεργειακή ακρίβεια και τα μέτρα που έρχονται για τα νοικοκυριά. Εδώ τι λέμε, Γιώργο, τώρα. Τι εικόνα έχεις. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ένα ενιαίο τελικό πακέτο για όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Τι εικόνα όμως έχουμε από πληροφορίες, οι οποίες έχει συλλέξει.
1: Ναι, Γιάννη, όταν μιλάμε για μόλις χθες μέσα στη τιμή 2,19 και 2,2 στο πετρέλαιο θέρμανση για μέση τιμή, όταν μιλάμε από ένα 27 Δευτέρου, από 1,09 δηληστηριακή τιμή και έχουμε 1,56 χθες,
0: στο
1: δίζελ. Τότε το θέμα γίνεται για τον καταναλωτή, για την οικογένεια, γίνεται σοβαρό.
0: Αυτό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι, τον Απρίλιο. Τι εικόνα έχεις εσύ, τι μείγμα παρεμβάσεων εξετάζεται.
1: Εδώ έχουμε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με τέσσερα πράγματα, Γιάννη. Επιδότηση στην αντιλία,
0: ναι.
1: Θα δούμε. Συμμετοχή των δηληστηριών. Δεύτερο, που θα συμμετάσχει. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πιθανή φορολογική παρέμβαση δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα στα 1000 λίτρα είναι 420, αν θυμάμαι καλά. Κατά τον χρόνο που διανέμεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Απριλίου κατεβαίνει στα 280 ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν το ελάχιστο ευρωπαϊκό πλήθος είναι 21 ευρώ να γίνει. Τώρα εδώ 280 εμείς.
0: Ωραία, θα τα δούμε τώρα με τις επίσημες ανακοινώσεις από εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι κρίσιμο θέμα πόσα θα βάλει το κράτος, πόσα θα βάλει το δηληστήριο και πόσα θα βάλει.
0: Ωραία, το κλείνουμε το θέμα. Έχουν έρθει που ενδιαφέρονται ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Ήθελα να ρωτήσεις τον ειδικό εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια και πρόκειται να ενοικιαστούν για μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, από ό,τι γνωρίζω, ισχύει τώρα μέχρι τέλους του 26. Βλέπεις ότι τα ερωτήματα των ακροατών είναι. Έχουμε σοβαρούς, παρεμβατικούς και αξιόπιστους ακροατές. Έχουν ενδιαφέρον. Προέρχονται δηλαδή τα ερωτήματα αυτά μέσα από την καθημερινότητά τους. Έχεις απάντηση ή θα επιστρέψεις να μας την δώσεις μετά.
1: Αν άκουσα καλά, μιλάμε για το έργο για την πραχυρόνια μίσθωση. Αν δηλαδή πήρε παράταση, κι αν είναι.
0: Πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος.
1: Εκεί που ήταν.
0: Περίμενε.
1: Κάποιες περιοχές είναι απογορευμένες.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια.
1: Βεβαίως πήρε παράταση.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη από Θεσσαλονίκη, αν φέτος, δηλαδή του χρόνου ουσιαστικά, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την εφάπαξ καταβολή φόρου. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό που θα γλιτώνεις και ποια έκπτωση θα είναι αυτή?
1: Βέβαια, ναι,
0: για το φόρο εισοδήματος εννοεί ο φίλος.
1: Βεβαίως. Γιατί

0: Η παράταση έγινε, το ποσοστό είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα. Ωραία, μας το εξηγείς.
0: Είναι σημαντικό η έκπτωση. Μπορεί κάλλιστα να μας δώσει και να βρούμε έναν τρόπο να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Γιάννη,
1: θα σας στέλνω εγώ στο mail. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Γιώργο Χρυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν εξαιρετικός και σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Εξαιρετικός ο Γιώργος. Νομίζω ότι μας δίνει.
0: Θα κάνουμε το στοίχημα αν τελικά ξεκινήσει με 1,50 ή 1,60.
1: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε καλά, Γιώργο Χρυσόπουλε. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα το δούμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τον 98,1 που ακούγεται στη Χαλκιδική. Μήπως από τους αέριδες έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί στην Εύβοια αλλά και στην Αττική φυσάει αρκετά, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλά έκανες και μας το επισημαίνεις. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης ότι αφού στέλνει την καλημέρα του, γιατί είναι δύσκολο να μεταφερθούν να εγκατασταθούν οι κίσκοι σαν αυτούς οι συντικοί σε περιοχές και νησιά της Ελλάδας που δεν έχουν δυνατότητες στέγασης ιατρών, δασκάλων και καθηγητών. Γιατί, λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα από φίλες και φίλους ακροατές, όπως του Χρήστου, του Ρέντα από τη Λάρισα. Καλημέρα, Γιάννη, από την πόλη με τα 1150 καφέ που καταναλώνει 9 τόνους την ημέρα καφέ. 1150 καφέ έχει η Λάρισα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Περνάνε όμορφα οι φίλοι μας, οι Θεσσαλοί. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλό φθινόπωρο. Ωραίο το φθινοπωράκι, ε. Αλλάζει ο καιρός. Έτσι πρέπει. Τι, να έχουμε μονίμως καλοκαίρι. Χρειάζεται και η αλλαγή των εποχών. Βρέχει στην Αττική, όχι κάτι τρομερό. Ποτιστική βροχούλα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει ζημιές. Στη Σκιάθο έριξε πολύ βροχή χθες. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν δρόμοι. Αλλού δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για καταστροφές. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι από την. Καλημέρα, Λάμπρο, να σε καλά. Στην κυρία Ευγενία Δρατάκη, είπαμε την καλημέρα μας. Την ευγενική καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο φίλο, τον Ιωάννη.

0: Κιμιονή, κύριε Παπαγιάννη, την 27/9 του 41, σαν σήμερα δηλαδή, σε κατοικία στα Εξάρχεια ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Αγροτικό Κόμμα του Κουκουέ και την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Εκπρόσωπος του Αγροτικού Κόμματος ήταν ο δικηγόρος Απόστολος Βογιατζής, που όμως το 69 έγινε Υπουργός Γεωργίας στη Χούντα του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μας έχει πολλές εκπλήξεις. Φοβερός ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, και τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο το Μπαντελή το Χάρο. Τα μπουμπούκια της κυβέρνησης λόγω αλαζονίας δεν ξέρουν τι να κάνουν. Προχθές ο άλλος μας έλεγε να πάμε με το τρόλε, ενώ αυτός κινείται με δικά του έξοδα. Ο άλλος θες μας είπε κακομύριδες, και αυτός είναι ο νοικοκύρης που το κόμμα του χρωστάει το 0,5 του ΑΕΠ. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που ζουν πλωσιοπάροχα με τα χρήματα των κακομοιραίων. Γράφει ο φίλος ο Παντελής ο Χάρος. Η Ντόρα το είπε, αλλά κανείς δεν άκουσε. Δεν νομίζω κανείς. Άκουσαν αρκετοί. Χτύπησαν καμπανάκι από την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, φίλε Παντελή. Χθες μου έστειλες ένα μήνυμα για να το μεταφέρω στην συνεργατολόγο, την κυρία Καρδαρή, τη Μαργαρίτα, αλλά μου ήρθε αργά το SMS και δεν πρόλαβα να το μεταφέρω. Μπορείς να μου το ξαναστείλεις όμως, αν θες να το στείλω με mail για να σου απαντήσει. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στον Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Λεωνάρδε. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Παρίσι με τη λειτουργία του Πάπα. 700.000 κόσμο. Άλλοι, κάποια γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των πιστών που συμμετείχαν με το δικό τους τρόπο στην λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο κέντρο του Παρισιού, εκεί στην Place de la Concorde, στο τέλος της αψίδας του Θριάμβου, στο τέλος του Σαν-Ζελιζέ, της Σαν-Ζελιζέ, ή στην αρχή, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Περίπου 1.000.000 κόσμος. Τεράστιο πλήθος πιστών, δηλαδή πραγματικά κοσμοπλημμύρα χθες στο κέντρο του Παρισιού. Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 3. Είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Παρακολούθησαν από κοντά τον Ποντίφικα. Είχε 18 χρόνια να πάει ο Ποντίφικα στη Γαλλία. Όταν λέμε Γαλλία, εννοούμε μια χώρα, φίλες και φίλοι, που έχει παράδοση στον καθολικισμό, αλλά όχι όπως η Ιταλία, που είναι η έδρα του Βατικανού εκεί, ούτε η Ισπανία. Όμως έχει ένα μεγάλο ποσοστό καθολικών, σε αντίθεση με τη Γερμανία και την Αγγλία, που είναι αρκετοί προτεστάντες. Έχει ένα 60-70% ποσοστό καθολικών η Γαλλία, πιστών καθολικών, παραδοσιακών συντηρητικών καθολικών. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό, μην ξεχνάτε τις αποικίες στη Γαλλία, στο Μαγκρέμπ και όχι μόνο, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο και άλλες χώρες μουσουλμανικού χαρακτήρα, και πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι ζουν χρόνια, επί δεκαετίες στη Γαλλία αυτή. Είναι δηλαδή έντονο το στοιχείο του καθολικισμού, όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά αρκετά έντονο. Αποτέλεσε έκπληξη η μαζική συμμετοχή στο κέντρο του Παρισιού. Εννοείται ότι το Παρίσι δεν έχει ξαναδεί τόσο κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, ποτέ, διάβαζα. Ο κόσμος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή το πλήθος του κόσμου, παρέπεμπε στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στον κόσμο τους Γάλλους, τους Παριζιάνους, που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Γιατί σε αντίθεση με το Λονδίνο, το Παρίσι ήταν κάτω από τη σβάστικα του Χίτλερ. Για τέτοιο όγκο κόσμου μιλάμε, για τόσο πλήθος που πήγε να χαιρετήσει τον Πάπα. Έγινε και κάτι άλλο που ήταν εντυπωσιακό προχθές το βράδυ. Το έλεγα χθες. Στο μεγάλο στάδιο του Parc des Princes, έξω από το Παρίσι, λίγο έξω από το Παρίσι, συμμετείχαν 80.000 νέοι στη λειτουργία. Προσέξτε, υποχρεωτική ήταν η παρουσία μέχρι 35 ετών. Από 35 ετών και πάνω απαγορευόταν να μπει στο γήπεδο. Και γινόταν μια συγκεκριμένη διαδικασία με τα εισιτήρια, όπου υπήρχε ταυτοποίηση μέσω της ηλικίας, μέσω δηλαδή των προσωπικών σου χαρακτηριστικών της ταυτότητας. Και έβλεπες νέους από 17-18 χρονών μέχρι 35 να κατακλείζουν το μεγάλο γήπεδο, το ανοιχτό γήπεδο της Γαλλίας. Πολλοί κόσμος στη Γαλλία, και κόσμος ο οποίος το είχε ανάγκη να πάει κοντά στον καθολικισμό και να συμμετέχει με το δικό του τρόπο στη μεγαλειώδη αυτή λειτουργία του Πάπα Λέοντα στην Place de la Concorde. Ο οποίος τι είπε ο Πάπας? Ότι η νέη είναι η Εκκλησία του σήμερα. Και τι άλλο είπε ο Πάπας? Δεν είμαι εγώ άγιος άνθρωπος. Εσείς είστε άγιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας, τη σκληρή καθημερινότητά σας. Και μάλιστα για να τιμήσει τη Γαλλία, μίλησε στα γαλλικά, γιατί από την πλευρά της μητέρας του, διάβασα, δεν το ήξερα, είναι όλοι γαλλικής καταγωγής. Καλημέρα στη Βασιλική Νατόρωτ. Καλημέρα Βασιλική, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το γεγονός ότι μας παρακολουθείς κάθε Σαββατοκύριακο ανελιπώς εδώ και πολλά χρόνια μέσω διαδικτύου. Νομίζω ότι συνεργαζόμαστε με ραδιόφωνα στην Κομωτινή. Θα ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητή φίλη Βασιλική, πώς ακριβώς, πού και πώς εκπέμπουμε. Να ξέρετε ότι εκπέμπουμε μέσω συνεργασιών που έχουμε με τα τοπικά ραδιόφωνα χρόνια τώρα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, σχεδόν σε όλη την επικράτεια.
1: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελά.
0: Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, ενώ η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια κινείται περίπου στο 2%. Παρόλα αυτά, το παραγωγικό μοντέλο παραμένει έντονα προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στα ακίνητα, με χαμηλή παραγωγικότητα και επενδυτικά κενά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί μετά το 26, όταν θα περιοριστεί σταδιακά η όθηση των ευρωπαϊκών πόρων. Το ενδιαφέρον μήνυμα μου το έστειλε ο κ. Πάνος Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος που ακούει την εκπομπή και μας στέλνει ενδιαφέροντα μηνύματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σε καλά, ωραίο το ερώτημά σου. Αγαπητέ κύριε Χαρίλα, όχι για την κυρία Κατσαρή, για την κυρία Κάρδαρη είναι το ερώτημα. Την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη δεν θα την έχουμε σήμερα, κάθε Σάββατο βγαίνει στην εκπομπή. Μπορώ όμως να το στείλω το email και να σας απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή τύχη σε όλους, επειδή όσο αποδεικνύεται καθημερινά όποιο εφάνταστο σχέδιο και αν προτείνει κάποιο κόμμα για τη βελτίωση των οικονομικών μας, η τελική κατάληξη είναι να απορριφθεί από τους θεσμούς λόγω των μνημονίων που δήθεν τερματίστηκαν. Μήπως το κριτήριο μη επιλογής κόμματος πρέπει να είναι η ανικανότητα προστασίας πολιτών από ομαδικές τραγωδίες όπως Τέμπη, Μάτι κτλ. Κάθε άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Δεν έχετε παραπονού. Από το πρωί μετράω, έχω διαβάσει 74 μηνύματα. Σας αγαπάμε όλες και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σε περίπου 3 με 4 λεπτά και πάλι πίσω.

0: FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ε, τι έγινε,
12: τι κάνεις,
11: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
14: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
13: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
14: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
14: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
13: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: 8.
16: Καλημέρα, φθινοπορεινή Κυριακάτικη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό φθινόπωρο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο, όπως κάθε Σαββατοκυριακή 7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου το Σαββατοκύριακο και τις Παρασκευές από φέτος 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσκη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός σε λίγο μαζί σας από τις 8 και μισή και μετά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Γιάννη, ίσως να είναι και ασφαλέστερο να μην βάλουμε πετρέλαιο υπό την αποφυγή καμιάς έκρηξης. Πάντως το πετρέλαιο δεν είχε σχέση με την έκρηξη στην πλάκα. Φυσικό αέριο ήταν από ό,τι φαίνεται η αιτία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Παπαγιάννη, συμμετοχή στην επίσκεψη του Πάπα ήταν και μια συμβολική προσπάθεια αντίστασης στην καταπίεση των Γάλλων από τους μουσουλμάνους.
1: Κι ούτε ένα μήνυμα στο μαύρο ουρανό.
0: Καλημέρα σας, ονόματο το Γιάννη που μου γράφει. Όλο λέτε για ακρίβεια, κύριε Παπαγιάννη, αλλά ο κόσμος το καλοκαίρι αυτό πήγε διακοπές. Άδεια ήταν η Αθήνα.
1: Φυλάξου αγόρι μου από τον κεραδενό.
0: Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Κύριε Παπαγιάννη, κάτι όχι συχνό έλαβε χώρα ως προς τις ρευματοκλοπές του ΔΕΔΙΕ. Ακούστε τώρα. Με την άδεια του εντολέα μου, σας το δημοσιοποιώ προς χρήση όλων των φίλων ακροατών. Ακούστε τι έγινε τώρα. Δώστε βάση τα επόμενα δύο λεπτά. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση για ρευματοκλοπή δήθεν ποσού 18.000 ευρώ κατόπιν μήνυσης του ΔΕΔΙΕ, κατέφεση κερδίθηκε και αποδείχθηκαν έως και πλαστά τα αποδεικτικά έγγραφα του ΔΕΔΙΕ. Ενώ ακόμα και η κυρία εισαγγελέα της έδρας απέτυχε να προσκομίσει ο ΔΕΔΙΕ τον παλαιόμετρητή, που δήθεν είχε τύχει παρεμβολής από τον κατηγορούμενο, αλλά ο ΔΕΔΙΕ είπε ότι τον είχε καταστρέψει, άρα δεν μπορούσε να αποδειχθεί η κατηγορία του κατηγορουμένου καταστηματάρχη. Η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών, τα στοιχεία που μου φέρνει ο κ. Κιμιονής, τα ξέρει ο ίδιος γιατί ήταν ο συνήγορος, είναι δικηγόρος. Και καταφέραμε με τον αδίκως κατηγορηθέντα καταστηματάρχη ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιουργεί και συντηρεί ο ΔΕΔΙΕ για να λέει ότι εισπράττει. Ο αθωωθής τώρα πια θα κινηθεί κατά του ΔΕΔΙΕ με αστική αγωγή αποζημιώσεως για τις ζημίες και τη μεγάλη ηθική βλάβη του. Το μήνυμα είναι όσοι κατηγορούνται από το ΔΕΔΙΕ να αμυνθούν στεναρά και θα κερδίσουν. Μάλιστα. Φοβερή περίπτωση. Που έχει ενδιαφέρον για τον καταστηματάρχη που κατηγορήθηκε ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης για θέματα ακινήτων στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή.
0: Να είμαστε καλά. Θα μας πεις μερικά πράγματα για αυτή τη φωνική έκρηξη, για αυτή την τραγωδία στην πλάκα. Τι ακριβώς συνέβη, τι εικόνα έχεις, μάλλον, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι συνέβη.
2: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική.
2: Συλληπιτήρια στους οικογένειες των θυμάτων. Συγκλονιστικό, δηλαδή, για το Airbnb και να χάσει τη ζωή.
0: Ναι.
2: Τώρα, κοίταξε, Γιάννη,
0: από κτηριακής πλευράς, τι έγινε εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει έτσι ένα κτίριο.
2: Κοίτα, Γιάννη, να σου μιλήσω ανοιχτά θέλω, δεν έχω στοιχεία, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ναι.
2: Αυτή η έκρηξη εμένα δεν μου φαίνεται από αέριο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν ξέρουμε καθόλου αν υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή υγραερίου. Το υγραερίο είναι πιο επικίνδυνο και στα δύο είναι πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Mm-hmm. Αλλά προφανώς δεν τηρούνται πολλές φορές. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η έκρηξη αυτή.
0: Ναι.
2: Θα δούμε από την παραδονομοσύνη. Μπορεί να είναι και υγραερίο, θα λέγαμε.
0: Ήταν και η παλαιότητα του κτηρίου, όπως καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, ήταν και η παλαιότητα. Είναι πολλά όμως τα κινητά παλαιότητα. Τα έχουμε πει και στην Αθήνα ειδικά.
0: Mm-hmm.
2: Που είναι και σε, δεν ξέρω με την κατάσταση, δεν το θυμάμαι το κτίριο αυτό, δεν το έχω δει. Ίσως να είναι το υγραέριο. Το φυσικό αέριο μου φαίνεται μια δύσκολη περίπτωση εκεί. Θα δούμε βέβαια. Αλλά η έκρηξη αυτή δηλαδή ήταν.
0: Πάντως από αέριο προήλθε. Τώρα, αν ήταν υγραέριο ή φυσικό αέριο, θα μας το πούνε αναλυτικά οι
2: εκπρόσωποι. Και πιθανώς αυτό που θα δούμε, και το λέω και ως συμβουλή, αν θέλετε,
0: mm-hmm.
2: πρέπει να τηρούμε πάντα τις προϋποθέσεις προδιαγραφές σε αυτά.
0: Ναι.
2: Μην παίζουμε με αυτά, ειδικά το υγραέριο.
0: Τι
2: το υγραέριο, για παράδειγμα, Γιάννη, το λέω στον κόσμο, δεν επιτρέπεται στα υπόγεια. Δεν επιτρέπεται στα υπόγεια.
0: Ποιος το τηρεί όμως αυτό.
2: Να το τηρεί, γιατί ο τρίτος ποιος θα έχει το πρόβλημα. Αυτός ο ίδιος θα το έχει.
0: Ναι, ναι.
2: Το έχουμε οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
2: Άρα αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Τι να πεις.
0: Μάλιστα. Τώρα.
2: Και μετά τα πετράλω να τα θυμάσαι.
0: Ναι. Ψάχνουν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Πάντως δεν υπήρχε μέχρι το πρωί που συνέβη το μοιραίο κάποια καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Αυτό
0: λέει πυροσβεστική.
2: Το λέει πυροσβεστική, κρατάει μικρό καλάθι πυροσβεστική, είδα για τον εκπρόσωπό της.
0: Λέει η πυροσβεστική ότι κατά πάσα πιθανότητα η έκρηξη ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο.
2: Αυτό αλλάζει τα δεδομένα.
0: Ναι, από εκεί λέει ότι ξεκίνησε. Τι να πω τώρα.
2: Δεν ξέρω αν είχαν κάποια αυτόνομη εγκατάσταση εκεί.
0: Τι να σου πω.
2: Ναι, γι' αυτό θέλει, είναι πολύ δύσκολη η παραδομοσύνη. Θα δούμε.
0: Τώρα, για πες μας. Πες μας τώρα μετά από έρευνες που έχουν γίνει, τι σπίτι αγοράζεις με 200.000 ευρώ.
2: Εξαρτάται την περιοχή.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το δύσκολο, έτσι. Γιατί, να πούμε κάτι, γιατί βάζεις τα 200-200 είναι η μέση ζήτηση.
0: Ναι.
2: Έτσι που αφορά και τους Έλληνες.
0: Mm-hmm.
2: Πάμε να δούμε τι αγοράζεις.
0: Για πες μας.
2: Ξεκινάω από τα φτηνά. Από τα πιο εύκολα. Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Παλαιότητα σε 100 μέτρα. Καινούριο, 65 mm-hmm. μέτρα. Βλέπεις πόσο πέφτει.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Καλυθέα, 75 παλιό. 40 καινούριο, 40 μόνο τετραγωνικά.
0: Ναι.
2: Με 200.000, 5.000 το μέτρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Πετράλωνα, 73 και παλιό, 40 καινούριο. Και προχωράμε. Πάμε λίγο στα πιο ακριβά. Παγκράτη. 60 μέτρα παλιό, 30 καινούριο.
0: Μεγάλες διαφορές.
2: Μεγάλες διαφορές.
0: Όταν λες καινούριο, από ποια χρονιά και μετά η κατασκευή?
2: Καινούριο, του 23 και πάνω. 22-23 και πάνω, με 5 ετίας. Κουκάκι ακόμα χειρότερα. 51 παλιό, 4.000 το μέτρο παλιό. 30 μέτρα καινούριο. Δεν συζητάω για κολονάκι, γλυφάδα κλπ. Που δεν βρίσκεις καθόλου να αγοράσεις σπίτι καινούριο. Με 200.000, καθόλου δεν μπορείς να αγοράσεις. Και αγοράζεις πάλι 30 τετραγωνικά παλιό. Το Χαλάνδρι επίσης πάρα πολύ ψηλά. 50 μέτρα παλιό, 35, δηλαδή παίρνεις μικρά σπίτια. Πολύ μικρά σπίτια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά κινήτων. Έχουν ανέβει τιμές, αλλά καινούριο δεν το πλησιάζεις. Και μπορεί να πάρεις ένα μικρό παλιό σπίτι με 200.000.
0: Ναι, τώρα πόσο παλιό, μπορεί να είναι και 40 και 50 και 60 και 70. Τώρα αναλόγως.
2: Πάμε σε καλή κατάσταση. Να. Εκεί είναι το θέμα όλο.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας. Να σε καλά, Μάνο, ευχαριστούμε. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της αγοράς και βέβαια εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που άκουσε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Συρίγος στην εκπομπή μας προχθές σχετικά με την πόντη της Καλωδίου, η οποία θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο. Αυτό μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση και μάλιστα φαίνεται ότι κάτι κινείται και οι Τούρκοι θα κάνουν τελικά πίσω. Από πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από το γεγονός ότι δεν θέλουν να συγκρούσουν με τη Γαλλία, είναι αυτονόητο αυτό, ούτε με τη Meridiem, που είναι ο κύριος βασικός μέτοχος της Γαλλίας, ούτε θέλουν βεβαίως να στείλει ο Μακρόν κάποιο αεροπλανοφόρο ή άλλου είδους επεμβατική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και από ό,τι φαίνεται, η χαμηλή τόνη από τον Ερντογάν στον ΟΗΕ έτσι ερμηνεύονται και μάλλον αυτό θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα αποτιστεί το καλώδιο, κύριε, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Και όχι επειδή το λέει ο κύριος Συρίγος, που είναι σοβαρός αναλυτής, επειδή είναι συμφέροντα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, να πιστεύεις ότι δεν θα αποτιστεί, πρέπει να είσαι ή άσχετος ή να μην μπορείς να καταλάβεις την πραγματικότητα ποια είναι ή να θέλεις εσύ να μην αποτιστεί και να προσπαθείς να το πιστέψεις εσύ και ο εαυτός σου. Καλημέρα στον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλους τους υπέροχους συνεργάτες και τους συνακροατές. Θα σου ζητούσα σαν μια χάρη να ρωτήσεις αν έχεις κάποιον σχετικό με οικονομικά καλεσμένο. Τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις? Βλέπεις η ενημέρωση που μας παρέχει είναι πραγματικά, που μας παρέχεις, είναι πραγματικά πολύτιμη και πολύπλευρη. Θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τα ξέρει καλά τα θέματα ο Χρήστος και μπορεί να τα αναλύσει από όλες τις πλευρές. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στον Άγγελο που μου γράφει. Γιάννη καλημέρα. Πού είναι κάθε μέρα η περίφημη ομάδα Κόμβος που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στην κίνηση των δρόμων? Εγώ βλέπω παντού φρέσκα και όμορφα, η αλήθεια είναι, Κοριτσόπουλα που δίνουν την προτεραιότητα σύμφωνα με τα φανάρια. Το πράσινο φανάρι το βλέπω χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το φανάρι στο τέλος της Ιουλιανού στο σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί πολλές μέρες και κανένας κόμβος δεν εμφανίζει και ενώ η τροχή είναι 200 μέτρα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με την επέλαση του Ισλάμ στη Γαλλία και άθεος να ήμουν, θα έσπευδα στον Πάπα. Το Παρίσι κοντεύει να γίνει Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους που πραγματικά ξεχύθηκε ένα ποτάμι πιστών καθολικών στο κέντρο του Παρισιού είναι και αυτός που αναλύεται, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σπάνια έχουν μια μόνο αιτία. Συνήθως είναι αλυσίδα λαθών και παραλήψεων. Τεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες. Αν ο καθένας αφήσει κάτι μετέωρο ή μητελές στο τέλος το άθροισμα, μπορεί να γίνει τραγωδία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ, παλιός φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Να σε καλά, Άγγελε. Καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη, ο Φίλιππος Παπαδάκης, παλιός φίλος ακροατής του Real FM από τα όμορφα Χανιά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Χανιά. Σε λίγο θα διαβάσω και άλλα μηνύματα, θα μπούμε έτσι σε ένα... Σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις για μια σειρά από τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Είναι καλός φίλος οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας στην Εύβοια. Μιλάμε για τον οικονομολόγο Γιώργο Μητροπέτρο, που είναι και ένας από τους φανατικότερους ακροατές χρόνια του Real FM και της εκπομπής αυτής. Ξέδωσε, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Ζωντανά χωριά», Δυνατή Ελλάδα, ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Μάλιστα, ο Γιώργος Μητροπέτρος, ο συγγραφέας Γιώργος Μητροπέτρος, παρουσίασε το βιβλίο του μαζί με το σύλλογο, θα σας πω αμέσως πώς λέγεται, το Καλός Αμαρίτης. Το παρουσίασε πριν από μερικές μέρες και στο πάνελ υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα πρόσωπα, όχι μόνο του επιχειρήν, αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργος Μητροπέτρος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Ωραία.
0: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
3: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας.
0: Ναι.
3: Και φτάσε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
0: Mm-hmm.
3: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
0: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
3: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
0: ναι,
3: του Γελλήνων 14, και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπολία της γειτονιάς του μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
0: Ο Φιλερίνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπολία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
3: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το βλέμμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα Κάψαλα Στήρων Νότιας Εύβοιας.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης ότι βλέπω, ας πούμε, τα σπίτια να κλείνουν, mm-hmm, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν μου έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω,
0: αλλά και να προτείνεις.
3: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις
0: εμπειρίες αυτής της στιγμής. Έχει 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.
3: Ναι.
0: Τοπικό σχέδιο ζωής, επιστρέφω στον τόπο μου, ξανανοίγουμε τα σπίτια, ενεργοί πολίτες και απόδημοι, εθνική χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
3: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω,
0: ναι,
3: είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, η εθνική χαρτογράφηση.
0: Ναι.
3: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φθήνουν, και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
0: Ναι.
3: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
0: mm-hmm,
3: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωής μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ψάχνουν
3: δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
0: Δεν μπορούν,
3: αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να
0: φέρει. Ναι, αυτό προϋποθέτω ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
3: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο, ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουμε τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν την νοσταλγία της Ελλάδας.
0: Σωστό.
3: Και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν,
0: mm-hmm,
3: και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν, ναι, πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα, ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
3: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξη σε κάθε χωριό και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
0: και να, και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
3: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
0: Ακριβώς.
3: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ήδη σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε και αυτό το οποίο
0: Μάλιστα.
3: δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με χωριά τα οποία και η πετροϊοπία ρημώνει.
0: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα του Γιώργου Μητροπέτρου. Το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Την καλημέρα μου σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Κυρίτσι, το Λάμπρο. Την ξαναλέω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Πολλές καθυστερημένες καλημέρες Γιάννη, με on demand σήμερα. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα. 8 και 19 πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι, ψιλοβρέχει στην Αθήνα. Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα ανοίξει και μετά, μας λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Στη συνέχεια θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Έχω τουλάχιστον 20 αδιάβαστα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο τον Γκρίγκο. Τον Γκρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο, που κάθε Κυριακή τον έχουμε να σχολιάσει την οικονομική επικαιρότητα και όχι μόνο. Χρήστο Γκρίγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος καλός, ο καπετάνιος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Αν μπορείς να σχολιάσεις τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις. Θέλεις να κάνεις σχόλιο.
1: Γιάννη, ένα σχόλιο να κάνω ότι πραγματικά μέχρι σήμερα τι γινόταν. Ο κόσμος έκανε κάποιες μικρές επενδύσεις στα χρήματα τα οποία είχε. Mm-hmm. Προσπαθούσε έτσι δηλαδή να πάρει ένα παθητικό εισόδημα μέσω από αυτό, γιατί είχαμε πολύ χαμηλές αποδόσεις από τις αποταμιεύσεις. Είναι κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο, γιατί το ομόλογο τι κάνει. Το ομόλογο στηρίζει μια οικονομία, άρα ο κόσμος επένδυε τα χρήματά του σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι σήμερα το περιβάλλον και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί κατά κάποιο τρόπο που ήταν καλό. Πότε δημιουργείται η ανάγκη του ομολόγου ή αυτή τη επένδυση, όταν ένα κράτος προσπαθεί να δανειστεί. Ήταν σε καλό επίπεδο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα διατηρηθεί. Κάποιος ο οποίος κάνει την επένδυση στο ομόλογο θα μπορεί να έχει μια σημαντική απόδοση σε μακροχρόνια, βέβαια, σε αρκετά μακρύ χρόνο. Αναλόγως βέβαια και το πώς βρίσκονται, πώς είναι και οι οικονομίες στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική που σπάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα ήταν μια απόδοση που πραγματικά βοήθησε αρκετό κόσμο να πάρει περισσότερο επιτόκιο, να πάρει μεγαλύτερη απόδοση από αυτό στο κουπόνι, το από αυτό το οποίο ίσχυε βάζοντας τα χρήματα απλά στην τράπεζα για να πάρει κάποια χρήματα.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα του ελεύθερου επιχειρήν και της αγοράς. Ναι. Να μας πεις μερικά πράγματα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις, ναι, 1.400.000 είναι ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου του 2026, σε μερικές μέρες, ναι, δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι ξεκινάει ακριβώς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς ενημέρωση του κόσμου. Σημαντικές προσπάθειες, θα λέγαμε και από εμάς τους λογιστές φοροτεχνικούς. Απλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ό,τι εκδίδει σε τιμολόγιο από 1η Δεκάτου, αλλά και για μια περίοδο παράτασης από 1η Δεκάτου μέχρι 31 Δεκάτου, και αυτή θα είναι οριστική ημερομηνία, θα σου έλεγα, εκτός αν τελευταία στιγμή δοθεί κάποια παράπεση στο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να έχουν έναν ηλεκτρονικό πάροχο, δηλαδή μια διαπίστευση του τιμολογίου το οποίο εκδίδουν. Το θέμα ότι αυτή τη στιγμή είναι, Γιάννη, ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι το Φλεβάρι είχαν μπει γύρω στις 40 με 50.000 επιχειρήσεις που είχαν τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πλέον από 1η Δεκάτου θα πρέπει όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν τιμολόγιο, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση, γιατί η λιανική πώληση ήταν ξεκάθαρο ότι είχε συγκεκριμένο τρόπο, είτε αποταμιακή μηχανή, είτε κάποιοι που απαλλάσσονταν λόγω ειδικής απόφασης και εξέδραν διαφορετικά τα παραστατικά τους, αλλά από 1η Δεκάτου όλα τα τιμολόγια θα πρέπει πλέον να περνάνε μέσα από πάροχο, δηλαδή από μια διαδικασία που θα σκανάρει ο κάθε επιχειρηματίας το τιμολόγιο που λαμβάνει από τον αντισυμβαλόμενο, και εκεί θα βλέπει ακριβώς το τιμολόγιο πάνω τι αφορά.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτά τα τιμολόγια θα έχουν πάνω επικαιροποιημένο QR code και παράλληλα ακριβώς θα γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση στο My Data.
1: Θα γίνεται αυτόματα η διαβίβαση στο My Data.
0: Θα παίρνει κάποιο mark λοιπόν, κάποιον αριθμό.
1: Θα παίρνει ακριβώς και επίσης με μια ειδική εφαρμογή θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε επιτιδευματίας να βλέπει σκαναρισμένο πλέον το τιμολόγιο του. Ναι. Που αφορά αυτόν, να το βλέπει με τη χρήση, μάλιστα, του κινητού του. Είναι μια διαδικασία που απλά νομίζω ότι απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο. Γιατί η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 1.300.000 επιχειρήσεις, είναι κάτω του 1 εκατομμύριο τζίρο στη χώρα μας. Mm. Άρα νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Αυτό το βλέπουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μάλιστα, και νομίζω θα γίνει. Αλλά προσέξτε, Γιάννη, να πω κάτι για τον κόσμο. Από την 1η Δεκάτου και μετά, αν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε θέμα παράταση, θέσεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή να τιμωρούν γιατί δεν θεωρούνται έγκυρα.
0: Σωστά. Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρήγκα.
1: Συγκεκριμένα, μάλλον, συγγνώμη, από 31 12 και μετά, γιατί λόγω
0: της μικρής. Υπάρχει μια μικρή.
1: Ναι. Χρόνο, υπάρχει ένας μικρός.
0: Πολύ προσοχή,
1: χρόνος,
0: λοιπόν. Να σε καλά.
1: Να το ακούσει ο κόσμος.
0: Να σε καλά.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε, Χρήστο Κρήγκα. Πολύ χρήσιμες και χρηστικού χαρακτήρα οι συμβουλές του φίλου του Χρήστα, του Χρήστου του Κρήγκα, του οικονομολόγου. Να σε καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου. Να σε καλά, φίλε Νίκο, την αγάπη μας. Να στείλω την αγάπη μου και πολλές ευχές στη συμμαθήτριά μου, την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις, να σε χαίρεται η οικογένεια. Πάντα επιτυχίες. Γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Δεν τον βλέπω καλά τον Σάντσεθ. Τον βλέπω να αποχαιρετά. Χιλιάδες διαδηλωτές σε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και όχι μόνο κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη Θεούτα. Ξέρετε, το πλήθος ζητούσε διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Η Θεούτα εκεί που γίνεται χαμός με τους μετανάστες που ήρθαν από την Αφρική. Χιλιάδες όμως διαδηλωτές στους δρόμους Μαδρίτες και για ένα άλλο λόγο. Ζητούν μέτρα μετά την έξωση της 87χρονης αμαία της Μαρή Κάρμεν, την οποία διαδήλωσαν δηλαδή στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι και στηρίζοντας την 87χρονη, η οποία πρέπει να πούμε η ανάπηρη αυτή γυναίκα έμενε, κατοικούσε στο διαμέρισμα αυτό περίπου 70 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα, ζητούσαν μάλλον, χθες έγιναν τα συλλαλητήρια για την προστασία των ενοικιαστών. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα και αναμένονται πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Να βρεθούμε σε εμπειρίες. Στη Γερμανία αντέχει ακόμα ο Μέρτς, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Η πίεση από την άκρα δεξιά είναι πολύ έντονη, πιεστικότατη. Πιεστικότατος ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η AfD, ειδικά μετά τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια που ήρθε πρώτο κόμμα και με μεγάλες διαφορές. Βεβαίως είπαν γερμανικές εκλογές σε όλη την επικράτεια, δηλαδή για την εκλογή του νέου καγκελαρίου ή του ήδη υπάρχοντος καγκελαρίου αργούν, δεν γίνονται τώρα, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που παίρνει το ποσοστό του 5 ή 6% σε μεγάλα κρατήδια όπως συνέβη με το CDU. Τους έχουν πλαγιοκοπήσει δυνατά οι ακροδεξιοί και από ό,τι φαίνεται θα έχουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης εκεί στην κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς. Έχουμε και άλλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, αρκετά ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι. Ερωτικές, να βρεθούμε σε πυρίες, και με τις απειλές του Τραμπ, τα σχολιάζαμε χθες με τον Γιώργο Αυτιά, τις απειλές να απαγορευθούν οι εξαγωγές πετρελαίου, του αμερικανικού πετρελαίου, στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε αν συμβεί κάτι τέτοιο τι θα γίνει. Δεν σας λέω το αρνητικό σενάριο το οποίο οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εφημερίδες έχουν επεξεργαστεί. Μιλάμε για το σενάριο, το αρνητικό σενάριο των 350 δολαρίων το βαρέλι. Το διανοείστε? Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί, εκεί δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, ούτε μέτρα στήριξης, ούτε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ο Τραμπ βρίσκει μια καλή ευκαιρία να πιέσει την Ευρώπη και να στείλει μηνύματα στο Βερολίνο. Κοιτάξτε, αυτή η αντιευρωπαϊκή πολιτική και το αντιευρωπαϊκό αφήγημα που αναπτύσσουν στη ρητορική τους και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους, λέω ένας, δεν είναι ο βασικός λόγος, γιατί είναι συνδυασμός εγκληματικότητας, υψηλής εγκληματικότητας, μεταναστευτικού και βεβαίως φτωχοποίησης ενός μεγάλου κομματιού των κοινωνιών στην κεντρική Ευρώπη. Ένας ακόμα λόγος που αναπτύσσονται ακροδεξιά και εξελίσσονται με μαθηματική αύξηση τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι και αυτός, ότι δηλαδή ο Τραμπ και ο Πούτιν αναπτύσσουν μια έντονα αντιευρωπαϊκή ρητορική. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηριχτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μόνο εσύ, ούτε μια κύ.
9: TRT 95,1 FM στέρεο.
10: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
10: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
10: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
10: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
12: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύφυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 20 στα Χανιά.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πω, τι ωραίο φθινοπόρνο κυριακάτικο πρωινό είναι αυτό. Βροχούλα, άλλαξαν οι εποχές. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα, τι άλλο θα ακούτε? Μόνο Real FM, μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Γερμανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική, την Ασία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Αξιοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσκη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio3lfm.gr. Το πρώτο ήταν το τηλέφωνο επικοινωνίας, το δεύτερο το email επικοινωνίας. Χαμός χθες με την Άννα Βύση, ευτυχώς δεν έβρεξε. 100.000 κόσμου συμμετείχε στην, στη συναυλία. Όλες οι ηλικίες. Μα όλες οι ηλικίες. Έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα η Άννα Βύση. Ήταν φοβερό το θέαμα. Φοβερό. Πολύ υψηλού επαγγελματικού επίπεδου. Ίσως ξεπέρασε σε στήσιμο και τη συναυλία των Μετάλλικα. Νομίζω ότι είναι δύναμη η Ελληνίδα στάρ, η Άννα Βύση. Αυτό μου γράφει και ο Παύλος και ο Διονύσης. Εκπληκτική για μια φορά, για μια φορά ακόμα η Ανούλα. Ανούλα τη λέμε. Η Άννα που έφτασε εδώ στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 70, 18 χρονών κοριτσάκι και εξελίχθηκε σε δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Χανδρά. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά στα δίδυμά μου. Σπύρος και Δήμητρα, αν μπορείτε διαβάσετε το μήνυμα γιατί σας ακούμε. Να μην διαβάσουμε το μήνυμά σου Κατερίνα μου. Να χαίρεσαι τα παιδιά, τα δίδυμα. Πάντα με υγεία σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πολύ καλή ψηφιοποίηση του κράτους όμως. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία που χάνουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι πριν. Χρειάζονται κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στη δομή των εφαρμογών. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα γεννάται Γιάννη το ερώτημα: εάν η εφορία αρχαιοτήτων ελέγχει τιμή, τοποθέτηση φιαλών υγραερίου και άλλων εκρητικών μειγμάτων σε οικίες, εστιατόρια και καφετέριες πλησίων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Τι να σας πω, θα απαντήσουν οι ειδικοί τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, από την πληροφόρηση που είχε από την πυροσβεστική, έκανε λόγο για διαρροή φυσικού αερίου, όχι υγραερίου, από μπουκάλα υγραερίου δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο τον Γρηγόρη, τον Κοροπούλη από την Ελευσίνα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ Γιάννη. Πώς νιώθουν άραγε αυτοί που κατέστρεψαν τις υποδομές εξόριξης του εθνικού μας καυσίμου στη Δυτική Μακεδονία μετά το εφιαλτικό σενάριο των 350 ευρώ για το βαρέλι το πετρέλαιο?

πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια αυτό το οποίο σχολιάζαμε τις τελευταίες μέρες σχετικά με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δεν υπάρχει. Ο Τραμπ τα βλέπει όλα ως επένδυση. Τα βλέπει όλα ως κεφάλαιο. Τα βλέπει όλα ως χρήμα. Τίποτε άλλο. Του χρέωσε αυτά τα Boeing που ήθελαν να του χρεώσει το Ερντογάν. F-35 δεν πρόκειται να πάρει. Καταλαβαίνετε ότι το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει αρκετά μέλη της πλειοψηφίας του Κογκρέσου. Και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να πάρει ποτέ F-35. Το Ισραήλ πιέζει γιατί θέλει να είναι η μοναδική χώρα, με εξαίρεση την Ελλάδα, που θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε 2 χρόνια από τώρα, που θα έχει αυτή τη δυνατότητα τον F-35 και δεν θα την έχει η Τουρκία. Του χρέωσε ο Τραμπ, είναι που κάποιοι πανηγύριζαν, θυμάστε όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και πανηγύριζαν κάποια τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και του έλεγαν οι υγιώς σκεπτόμενοι και η αντιπολίτευση, μην πανηγυρίζεις γιατί σου ετοιμάζει καπέλο ο Τραμπ. Λοιπόν, συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, τα F-35, γράφει σήμερα η Real News, σχετικά με όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εν τω μεταξύ, αυτά τα Boeing 737 Max, καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα δεν τα παίρνει. Όλα παίρνουν Airbus ή άλλου είδους Boeing, πολύ πιο εξελιγμένα και χωρίς προβλήματα. Τα φόρτωσε στον Ερντογάν ο Τραμπ και αυτή ήταν η δουλειά του. 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάει το Μαλί. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ, γράφει η Real News και νομίζω ότι αποτυπώνει τέλεια το ρεπορτάζ. Έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ για το καλώδιο, το οποίο θα ποντιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα η Real News, από πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο. Τώρα πάμε σιγά σιγά στα πολιτικά μας, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα έχουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον δημοσκόπο της Interview. Θα μάθετε πρώτοι τι βγάζει η πανελλαδική δημοσκόπηση, ή αν όχι όλα τα νούμερα, τι περίπου θα βγάλει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview, που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη. Θα έχει αρκετές εκπλήξεις, να ξέρετε.

0: Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη Μπότα. Είναι ειδικός στο πολιτικό μάρκετινγκ. Πλησιάζουμε στις εκλογές, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. CEO της DMSS για να δούμε πώς τα social media και όχι μόνο, τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέμε AI, θα μπουν και στη δική μας προεκλογική καμπάνια της χώρας και πώς θα αλλάξουν τη στρατηγική υποψηφίων και κομμάτων. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε.
0: Έλα, να μιλάμε στον Ενικό τώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έτσι, καλημέρα. Να μιλάμε στον Ενικό, γιατί πρέπει αυτό το που κάνει.
1: Καλημέρα και σα ακροατή.
0: Να είστε καλά. Με μεγάλη μας χαρά σε φιλοξενούμε εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Θα ακούσουμε συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ακούμε καθημερινά από το Real FM. Θα ακούσουμε δημοσκόπους. Θα ακούσουμε επικοινωνιολόγους. Μπορείς να μου πεις αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα τα social media, τι θα αλλάξουν από εδώ και πέρα στις εθνικές εκλογές?
1: Στις εθνικές εκλογές θα αλλάξουν πολλά. Ξεκινάμε με τα deepfakes που βλέπεις, δεν ξέρω αν σκρολάρεις στο TikTok και βλέπεις βλέπεις δύο πολιτικούς γνωστούς να τσακώνονται και λες είναι αλήθεια, βρέθηκαν κάπου και τσακώθηκαν. Είναι... τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο, είναι αληθινό? Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανέβει πάρα πολύ και γενικά και στην εικόνα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να δημιουργήσεις περιεχόμενο και να το διαμοιράσεις και να μην ξέρει ο κόσμος αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
0: Με δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογές το 27, κατά τη γνώμη σου, έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται οι υποψήφοι ή όχι?
1: Κινητοποιούνται, ναι. Όμως θα σε προβληματίσει αυτό που θα σου πω, διότι κινητοποιούνται περισσότερο κομμάτων που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Και στο πάω λίγο στο παρασκήνιο τώρα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον που λες.
1: Ναι.
0: Είναι κόμματα δηλαδή τα οποία θα δημιουργηθούν.
1: Θα δημιουργηθούν ή ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν, ή κόμματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προσωποκεντρικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν κεφάλαια από πίσω να κινηθούν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Χρειάζονται κεφάλαια, ε.
1: Βέβαια, χρειάζονται κεφάλαια, ναι.
0: Ποιος το αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά? Την αναλαμβάνουν κομματικά στελέχη που έχουν την τεχνογνωσία ή εταιρείες?
1: Κατά βάση εταιρείες, αλλά τα κόμματα ξέρουν ποιες εταιρείες το κάνουν και ποιες εταιρείες το κάνουν καλά. Οπότε, αν κάποιο κόμμα θέλει να επενδύσει, στέλνει με τον τρόπο του προς εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία ώστε να δημιουργήσουν περιεχόμενο, να το διαμοιράσουν, να το στοχεύσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, να κάνουν ένα παιχνίδι το οποίο θα προηγηθεί πριν από τις εκλογές.
0: Είναι πολύ καλός ο Μιχάλης και τα αναπτύσσει πολύ καλά τα θέματα αυτά πολιτικού σχεδιασμού, πολιτικής στρατηγικής, πολιτικών επιστημών γενικότερα και επικοινωνίας. Πες μου κάτι, Μιχάλη. Αυτά τα social media απευθύνονται πλέον όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία κοινό? Δηλαδή το μαθαίνει ο 60, ο 70, ο 80, ξέρει τι σημαίνει TikTok?
1: Ο πατέρας μου, όλη την ώρα στο TikTok. Όλη την ώρα σκρολάρει. Μιχάλη, είδα στο TikTok, τι είναι αυτό που ανέβασες, μου λέει συνέχεια.
0: Μάλλον, άρα έχει διευρυνθεί το ηλικιακό κοινό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και πολύ και σε όλα τα social media. Παλιότερα ήταν το Facebook που κρατούσε όλο το παιχνίδι, αλλά τώρα και το TikTok που έχει πάρα πολύ γρήγορο περιεχόμενο. Μπαίνουν όλοι σε μια διαδικασία, σκρολάρουν συνεχώς και αν, πρόσεξε, αν ο αλγόριθμος στοχεύσει αυτό που θέλουν να δουν, τους δείχνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται ένα συγκεκριμένο πράγμα και σου το δείχνει συνέχεια το TikTok ή συνέχεια το Instagram, πας να ψηφίσεις αυτό που θα στο προστατεύσεις εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι εύκολη η χειραγώγηση του κοινού μέσα από αυτά τα εργαλεία.
0: Εσύ από την εμπειρία που έχεις, αλλά και από αυτά τα οποία φαντάζεσαι θα δεις μπροστά σου, την ίδια

0: απολυτευόμενος, έχει και ένα επιπλέον μεγαλύτερο εύρος να κινηθεί. Πρώτον, είναι απόλυτα καταγγελτικός, δεν τον περιορίζει τίποτα, ούτε να υπόσχεται ούτε να καταγγέλει. Και έχει και ένα πιο αντισυστημικό ακροατήριο,
1: ακριβώς,
0: στο οποίο απευθύνεται.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, τα πρόσωπα, είναι και τα κόμματα ότι κινούνται έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κόμματα τα οποία κινούνται εντελώς, ας πούμε, λένε πολύ αυθαίρετα πράγματα που δεν έχουν καμία εφαρμογή. Τα γράφουν σε διάφορα site, τα στοχεύουν στα social media, διότι έχουν την ελευθερία να το κάνουν. Και μας λέμε πάμε επιθετικά. Ενώ ένας υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που ήταν να γίνει υπουργός ή έγινε υπουργός, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Σωστό. Για πες μου κάτι, ποια εργαλεία δουλεύουν περισσότερο σήμερα για την προβολή ενός υποψηφίου? Δηλαδή, τι ρόλο παίζει το βίντεο, τα social media, οι συνεντεύξεις, η προσωπική του παρουσία?
1: Θα σου πω.
0: Το TikTok, τα ξέρεις καλά.
1: Ναι, ναι, το σημαντικότερο είναι το TikTok αυτή τη στιγμή και με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Διότι τι
0: έχει... Παρένθεση. Όσοι θέλετε να είστε υποψήφοι ή ενδιαφέρεστε, δωρεάν συμβουλές από τον ειδικό μέτρ της επικοινωνίας εδώ, τον Μιχάλη τον Πότα, ακούστε με προσοχή. Έλα.
1: Ναι, ναι, στο τέλος θα δώσω και 3 tip τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσουν οπωσδήποτε. Λοιπόν. Το TikTok λοιπόν που σου έλεγα και πριν είναι το σημαντικότερο εργαλείο. Γιατί έχει αντικαταστήσει τη στόχευση του Facebook, που ήταν παλιότερα το δυνατότερο εργαλείο. Που σημαίνει ότι χωρίς να κάνεις χορηγούμενες διαφημίσεις στο TikTok, αν είναι καλά τα βίντεό σου και ο αλγόριθμος τα κατηγοριοποιήσει και τα δείξει σε αυτόν που θέλει να τα δει, του τα δείχνει συνέχεια. Οπότε πάρα πολύ εύκολα εσύ, μεστημένος με μια κάμερα, λες αυτά που πρέπει να πεις, καταγγέλεις αυτά που θες να καταγγείλεις και τα δείχνει συνέχεια ο αλγόριθμος εκεί που πρέπει.
0: Είσαι πολύ διαβασμένος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Πες μου κάτι. Κατά το παρελθόν είχαμε τις βάσεις δεδομένων με ονοματεπώνυμα όταν ήταν η περίοδος των ταχυδρομείων, δεκαετία 70, 80, 90. Μετά περάσαμε στην περίοδο των SMS. Πάλι υπήρχαν κάποιες βάσεις δεδομένων από ψηφοφόρους. Σήμερα έχουμε περάσει στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων χρειάζονται ή απευθύνεσαι σε πιο πλατιά ακροατήρια?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται εδώ με τις βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων πλέον είναι ενσωματωμένες. Δεν χρειάζεσαι να τις έχεις χειροκίνητο όπως τις είχες. Δηλαδή το TikTok, το Facebook, το Instagram, μέχρι και το LinkedIn, όλα αυτά τα εργαλεία, το Twitter, ξέρουν ακριβώς ποιος θέλει τι, ποιος φοβάται τι, ποιος πρέπει να ακούσει τι. Οπότε με το που θα ανέβει αυτό, θα πάνε να το δείξουν.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό τι θέλουν, αλληλεπίδραση. Δηλαδή όσο πιο πολύ αλληλεπιδρούμε εμείς οι δύο με κάτι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και το εργαλείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ενσωματωμένες οι λίστες δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων.
0: Τώρα, υπάρχει σύγχυση γύρω από τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο? Δηλαδή, εξήγησέ μας, τι ισχύει σήμερα για τις πληρωμένες διαφημίσεις σε Facebook, Instagram, Google, TikTok? Μπορούν ακόμη οι υποψήφοι να στοχεύουν σε συγκεκριμένα κοινά όπως σε προηγούμενες εκλογές ή όχι?
1: Λοιπόν, Γιάννη, εδώ θα πω τώρα κάτι που δεν το ξέρει το κόσμος. Είναι ότι εδώ και κάποιους μήνες έχουν απαγορευτεί. Δεν επιτρέπεται πλέον να κάνεις πολιτική διαφήμιση στοχευμένη. Δηλαδή, να γράψουμε εμείς κάτι, ας πούμε, για την ακρίβεια και να το στοχεύσουμε σε νοικοκυριά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν επιτρέπεται. Δεν το επιτρέπει ούτε το Facebook, ούτε η Meta, δηλαδή Facebook, Instagram, ούτε το TikTok το επιτρέπει, ούτε το Google το επιτρέπει σε εισαγωγικά, αλλά δεν το επιτρέπει έτσι, με καθαρή στόχευση. Περνάνε κάποιες κουτσές διαφημίσεις, να τις πω έτσι, στο LinkedIn, αλλά το LinkedIn είναι πολύ business. Δεν σου κάνει.
0: Απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό, επιχειρηματικό κοινό ανθρώπους αγοράς.
1: Ξέρεις, θα σου πω, υπάρχει μια μικρή στρατηγική που τη δίνω και ως tip, είναι πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του κάποιος και είναι καινούριος, αν δημιουργήσει περιεχόμενο γενικά και αρχίζει να το στοχεύει, να το κάνει διαφημίσεις, ίσως ο αλγόριθμος μπερδευτεί και τον αφήσει, γιατί δεν είναι επίσημα υποψήφιος.
0: Κατάλαβα. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εφημερίδα, το περιοδικό, κυρίως αυτά τα δύο, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παίζουν σημαντικό ρόλο, παρεμβαίνουν, επηρεάζουν χιλιάδες, εκατομμύρια.
1: Η τηλεόραση παίζει και σήμερα το σημαντικότερο. Μάλιστα. Και το ραδιόφωνο.
0: Αυτά τα δύο. Ο παραδοσιακός τρόπος όμως, οι εφημερίδες και τα περιοδικά έχουν παρέμβαση, απευθύνονται σε ειδικά κοινά, έστω και με την μορφή της ηλεκτρονικής έκδοσης.
1: Να σου πω, έχουν, ναι. Να πούμε λίγο για τον έντυπο τύπο, ότι ο έντυπος τύπος, εντάξει, μπορείς να. Μία συνέντευξη που θα βγει σε μία εφημερίδα, αν την πάρει μετά ο άλλος και τη δημοσιεύσει σωστά, θα του δώσει δυναμική. Αλλά αν πάμε στις ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι πολιτικές ιστοσελίδες, οι παραπολιτικές ιστοσελίδες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Διότι εκεί δημιουργείται περιεχόμενο, το οποίο το περιεχόμενο αυτό τι κάνει σε εισαγωγικά. Διαμοιράζεται με διάφορα μπάνερ στα social media και λέει, το έγραψε παραδείγματος χάρη η Real, το έγραψε ο Ενικός. Το έγραψε το Φήμοτρο.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο κόσμος αμέσως τι κάνει? Λέει, α, για να το έγραψε αυτός, αλήθεια θα
0: υπάρχει
1: είναι.
0: Υπάρχει εγκυρότητα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τώρα, πώς χρησιμοποιείται, μπαίνουμε σε ένα δύσκολο όρο. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνική, το AI. Πώς δηλαδή, σε μια σύγχρονη καμπάνια, πώς μπορεί να το περιλάβει μέσα στην καμπάνια αυτή το κόμμα, ο υποψήφιος, και να μην φαίνεται ψεύτικος? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φαίνεται ψεύτικος.
1: Καλύτερα να μην το κάνει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και μέχρι τις εκλογές 27, δεν θεωρώ ότι θα είναι στο επίπεδο που μπορεί να κοροϊδέψει εντελώς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει φτιάχνοντας τα κείμενά του από εκεί.

0: Μπορεί να το κάνει κάνοντας διάφορα, να του δώσει διάφορες ιδέες, αλλά όχι να δημιουργήσει καθαρά οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
1: Δύσκολο.
0: Ας πω κάτι για το AI. Επειδή γενικά οι νεότεροι τι κάνουν, ρωτούν το AI για τα πάντα. Αν κάποιος, ας πούμε, είναι 30 χρονών επιχειρηματίας και είναι πολύ εξοικειωμένος με το AI, μπορεί να του πει: εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω αυτό. Ποιο κόμμα με συμφέρει?
1: Μάλιστα.
0: Ποιο κόμμα με συμφέρει να ψηφίσω, και να του δώσει το AI: σε συμφέρει το κόμμα τάδε να ψηφίσεις. Αυτό πώς γίνεται όμως? Αν το κόμμα αυτό έχει δημιουργήσει περιεχόμενο στα site που λέγαμε πριν, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, ότι είναι βασισμένο σε αυτή τη λογική, το AI θα ρουφήξει τα δεδομένα αυτά και θα του το δώσει αμάσιτο.
1: Δωρεάν συμβουλές σε υποψηφίους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε είναι πολιτικό το κοινό. Πολυσυλλεκτικό, υπερκομματικό, να ξέρεις, επειδή έχουν γίνει έρευνες. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι ακροατές του Real FM και σε ποιους απευθυνόμαστε. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πανσπερμία ιδεολογικοπολιτικών θέσεων και προτάσεων. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με μερικά ερωτήματα. Πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με το εξωτερικό, Μιχάλη, να μας το πεις αυτό, τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, όσον αφορά
0: και
1: τη ψηφιακή.
0: Θα σας δώσω και με παράδειγμα αυτό.
1: Βεβαίως. Και να μας πεις αν μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος, προσέξτε κυρίες και κύριοι, στην παρουσία του στο διαδίκτυο και όχι στη φυσική παρουσία με κόσμο στις προεκλογικές κεντρώσεις. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και καλό φθινόπωρο. Ωραία μέρα σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Φθινοποράκι, βροχούλα, ποτιστική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση για καταστροφές. Δόξα τω Θεώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά πάντα ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email και ο Θοδωρής Αξελός θα τον ακούσετε πάλι ακριβώς στις 9. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Μπότα, τον αγαπητό επιστήμονα, ειδικό στο πολιτικό μάρκετινγκ και CEO της DMSS. Δύο ερωτήσεις, Μιχάλη, για το τέλος. Μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος κυρίως στην παρουσία του στο διαδίκτυο και λιγότερο στη φυσική παρουσία με τον κόσμο?
1: Μπορεί, αλλά θέλει και τη φυσική παρουσία, μην την αφήσουμε απ' έξω. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να το τρέξει πολύ συστημικά, να πηγαίνει να κάνει βίντεο συνέχεια, να τα ανεβάζει σε όλα τα social media, να μιλάει σωστά, να στοχεύει, να κατηγοριοποιεί κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπορεί να τον ψηφίσουν και το σημαντικότερο, να πάει αρχηγικά, δηλαδή να δει τι λέει ο πρόεδρός του. Mm-hmm. Και να τα κοπιάρει και να τα φέρνει στον εαυτό του. Εκεί
0: που υπάρχει περίπτωση κάποιες από τις φωτογραφίες που βλέπουμε στο διαδίκτυο να έχουν προστεθεί μέσω της AI κόσμος πλήθος ώστε να δείχνουν ακόμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυτές?
1: Ναι, και το κακό ξέρεις ποιο είναι τώρα, ότι μπορούν με έναν τρόπο καινούργιο που βγήκε να μην φαίνεται. Ενώ παλιότερα όταν είχε πρωτοβγεί φαινόταν. Τώρα το φτιάχνουν.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με μια τελευταία ερώτηση λίγο πιο γενική. Πέρα από την πολιτική, ποια εργαλεία digital marketing, έτσι όπως τα λέμε εμείς χαρακτηριστικά στην πολιτική πιάτσα, φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε επιχειρήσεις?
1: Για το 2026 μιλάμε για τρία εργαλεία. Πρώτον, να σε βρίσκει ο κόσμος στο AI. Έφυγε ο κόσμος από την Google, δεν ψάχνει τόσο πολύ στην Google, ψάχνει στο AI, ρωτάει ποια είναι η καλύτερη εταιρεία για αυτό, ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια για τρέξιμο, πού θα πάω εκεί, ποιο είναι το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τα αυτά εσείς που έχετε από μικρομεσαία μέχρι μεγάλη επιχείρηση, εσείς που είστε επίσης ελεύθεροι επαγγελματίες, εσείς που έχετε ατομική επιχείρηση, ακούστε τις συμβουλές του Μιχάλη, έχουν ενδιαφέρον. Για να τα ξαναπείς.
1: Ναι, βέβαια. Ποιο είναι το καλύτερο ραδιόφωνο να διαφημιστώ, παραδείγματος χάρη με εταιρεία, πού να πάω διακοπές στο φθινόπωρο, όλα τα ρωτάει στο AI πλέον ο κόσμος. Παρακάμπτει μέχρι και πλατφόρμες, ας μην την πω το όνομά της, mm-hmm. παρακάμπτει μέχρι και πλατφόρμες μεγάλες με τις οδηγίες που του δίνει το AI πλέον ο κόσμος. Το να βγαίνει στο AI μια επιχείρηση είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα σημαντικότερα πράγματα. Δεύτερον, βίντεο. Μικρά βίντεο στο TikTok τα οποία να παρουσιάζει είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, αξιολογήσεις. Να επαληθεύει, ο κόσμος επαληθεύει τα πάντα με τις αξιολογήσεις που διαβάζει. Ποιος πάει να φάει σε εστιατόριο που έχει κατά από 4 βαθμολογία?
0: Φοβερές οι τοποθετήσεις σου. Φοβερή ανάλυση.
1: Οπότε τρία πράγματα. AI, βίντεο και καλές αξιολογήσεις.
0: Μιχάλη Μπότα, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Τώρα, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες συμβουλές είναι χρήσιμες. Παρότι έχουμε περιθώριο ακόμα 7-8 μηνών. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή
1: ευχαριστώ
0: Κυριακή,
1: πολύ.
0: Καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά.
2: Real FM. Αντένα.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι...
6: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: Τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 MAX που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ίσχυρες βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι ενώ σημειώθηκαν και εκατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ίσχυρες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με αποτέλεσμα χιλιάδες σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και Βοστόνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά από την έναρξη της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Καναδά όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στο φινάλε του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 84-82 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον απόψινο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που απέκλεισε με 93-80 την ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και το Nations League, η Ισπανία επικράτησε στο Λονδίνο με 3-2 της Αγγλίας και η Κροατία νίκησε εκτός έδρας με 2-1 την Τσεχία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και καλό φθινόπωρο. Καλημέρα στο φίλο μου το Λεωνάρδο Κονδύλι. Ενδιαφέρουσα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, είπε ο αξιόλογος συνομιλητής σου. Απλώς, ξεκάθαρος και με ουσιαστικό τρόπο μας ενημέρωσε για τα θέματα νέας τεχνολογίας σε σχέση με τις εκλογές και την προεκλογική δραστηριότητα κομμάτων και υποψηφίων. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στο το φίλο μου το Γιώργο τον Αυτιά, πηγαίνει καθοδόν, είναι στο δρόμο για την ΕΡΤ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Σήμερα στον εισήρθαν τα πρωτοβρόχια, το φθινόπωρο ήρθε, η μυρωδιά της γης είναι απίστευτη, θεϊκή. Να σε καλά αγαπητή μου Κατερίνα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Θα το ρωτήσω το με μήνυμα το ερώτημά σου και θα σου απαντήσω. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καταπληκτικός ο κύριος, εξαιρετικός. Μοιράζει τζάμπα πολύ βασική πληροφόρηση. Το θέμα είναι λίγο να σου κόβει και να κάνεις τα μισά όπως θα λέει. Έτσι είναι, Ευαγγελία μου. Είπε σημαντικά πράγματα. Όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, ας τον ακούσουν με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Τοσάνση. Καλημέρα Γιάννη. Κυριακή, Ναύπλιο, Άγιο Σπυρίδων, ώρα 6 και 45, 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Και η ελληνική ιστορία σταματάει την ανεξαρτησία της μετά την επανάσταση με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 10 θα βγει στον αέρα ο Γιώργος Αυτιάς, 10 η ώρα. Η φαν, το φαν κλαμπ που έχει εδώ θα τον βλέπει και τηλεοπτικά. Καλημέρα στην Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που επαναλαμβάνει το θέμα της Χίου. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα που γράφει σε σχέση με τις διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων στην Ισπανία. Μπα Γιάννη, κάνουν τέτοια πράγματα οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ισπανία? Γιατί νόμιζα μόνο η Χούντα Κούλη τα κάνει αυτά. Ρε τι ζούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Γεια σας κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που μας ευχαριστεί για τα ωραία Παρασκευό Σαββατοκύριακα που μας χαρίζεις. Ο Αλέξης της Ισπανίας στον ΟΗΕ μίλησε με θετικά λόγια για το μεταναστευτικό παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα του, άξιος της μοίρας του. Γενικά το Σάντσες δεν τον βλέπω καλά, όχι μόνο για το θέμα που αφορά τη μετανάστευση και για μια σειρά από άλλα θέματα. Εντάξει, είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι κυβερνήσεις αυτές. Βλέπεις τι γίνεται και στη Γερμανία με τον Μέρτς. Η ακροδεξιά επελάβνει και στην Ισπανία. Γιάννη, το φάντασμα του Σαμαρά ήδη τρομάζει πριν καν εμφανιστεί. Φαντάσου να εμφανιστεί κιόλας, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Χαιρετισμούς και στον καλεσμένο, πολύ εύστοχο στις παρατηρήσεις. Καλημέρα και στον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλά να πάθει ο Ερντογάν. Έτσι όπως το πάει, θα το φάει το κεφάλι του. Δεν θα καταλήξει καλά. Τα έχει κάνει όλα λάθος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον Νίκο, τον Ορέστη λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους ακροατές.
4: Θα είναι η πρώτη φορά που θα είστε υποψήφιος. Είστε νέος, τι ηλικία έχετε?
5: 36-37.
4: 36-37, αρκετά νέος.
5: αρχίζει και περνάει η ηλικία μας.
4: Ναι, μια χαρά είστε. Είστε αρκετά νέος για να μπείτε στην πολιτική. Να ρωτήσω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος μπορεί να μην προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο και υπουργός. Έχουν ανακοινωθεί και άλλες υποψηφιότητες, ακούγονται και άλλες. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Είναι η πρώτη σας φορά που θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Το βλέπετε πιθανό να εκλεγείτε?
5: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όλοι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης, ιδίως σε μία πόλη και στην Α και στη Β, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα τα χρόνια που είναι η κυβέρνηση και έχουν γίνει έργα, τα οποία έργα φαίνονται. Άρα πρέπει και το ψηφοδέλτιο να είναι ανταγωνιστικό για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να διεκδικήσουμε εμείς την ψήφα και να έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειάζεται η πόλη και η κυβέρνηση.
4: Καλό αυτό που το λέτε, γιατί συνήθως οι υποψήφοι δεν θέλουν να είναι ανταγωνιστικά τα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνετε γιατί. Για να εκλεγούν ήδη. Πάντως μπράβο σας. Αυτό το πολιτικό fair play νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος που τοποθετήσετε.
5: Νομίζω ότι η νέα γενιά γενικά έτσι σκέφτεται και φέρεται, ότι μπαίνουμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να ονειρευτούμε, να προσφέρουμε, να γίνουμε. Εμείς αυτοί που θα παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους να ασχοληθούν, και αυτό πραγματικά τιμάει τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύεται νέα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Αλλήμον να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει και να φύγουμε από την πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τις δουλειές μας, αλλά και η πολιτική πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας.
4: Ναι. Είχαμε πριν τον αγαπητό μου φίλο τον Μιχάλη τον Μπότα και συζητούσαμε για την αλλαγή στη στρατηγική και στην επικοινωνία των υποψηφίων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε πολύ τα κοινωνικά δίκτυα? Δηλαδή, αυτή η στρατηγική ενός υποψηφίου εν έτη 2026, πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το παρελθόν? Είστε νέος και δεν θυμάστε ενδεχομένως τι συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, αλλά θυμάστε τι συνέβαινε πριν 6, 7 ή 8 χρόνια. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτή τη στρατηγική ή όχι?
5: Κοιτάξτε, εγώ τα χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δίνει μια ευελιξία έτσι ώστε να μπορείς να σε μάθουν και από άλλα δίκτυα, όχι μόνο από τον τύπο που ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Μου αρέσει ο σχεδιασμός, μου αρέσει να ακούω τους πολίτες και μέσα από το σχεδιασμό και από το άκουσμα των πολιτών να παράγεται και το αποτέλεσμα βάσει των κατάλληλων ενεργειών.
4: Ναι.
5: Τα social media θεωρώ ότι στην εποχή μας έχουν αρχίσει και μας ρουφάνε και λίγο παραπάνω από τη σκέψη και την ενέργεια, γιατί αρχίζει και γίνεται τι να βγάλω προς τα έξω, τι βίντεο να πω, ναι, πώς πρέπει να τοποθετηθώ. Και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και ένα μέτρο. Mm-hmm. Γιατί και αυτό ξέρετε, πάει σαν ντόμινο. Βλέπεις ο ένας υποψήφιος να κάνει κάτι, λες μήπως και εγώ πρέπει να το κάνω. Οπότε εδώ πρέπει να μπει λίγο, θεωρώ, ένα μέτρο.
4: Ναι. Γιατί κατά τη γνώμη σας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι μια παραδοσιακά ισχυρή εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει θέμα εκδεξιών? Γιατί για παράδειγμα βλέπουμε τα ποσοστά του κόμματος Βελόπουλου, τα ποσοστά του κόμματος Λατινοπούλου και ενδεχομένως και άλλα ποσοστά των κομμάτων τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα έρθουν στο καθημερινό πολιτικό βίο σε σχέση με τις εκλογές, έχουν ψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο στην επικράτεια. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Τι κενό υπάρχει με την παράταξή σας?
5: Δεν είναι έθανα κάποιο κενό. Κύριε Παπαγιάννη, αν μιλήσουμε τώρα με ειλικρίνεια, στη Θεσσαλονίκη που εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, ζω, σπούδασα για πάρα πολλά χρόνια και με την κρίση ιδίως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό με την ανεργία.
4: Ναι.
5: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι για χρόνια ακούγαμε έργα τα οποία ποτέ δεν γινόταν. Και ένα βαρχίδα το μετρό που είχε γίνει ανέκδοτο. Μέσα σε όλη αυτή εδώ την κατάρρευση την οικονομική, την ανεργία που είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, την απογοήτευση που ζούσαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, υπήρχε και μία αντίδραση και αυτό είναι λογικό. Κορυφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, όπου πολλές επιχειρήσεις έφυγαν, μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, άρα ήδη και έγινε μια κριτική ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 19 και μέχρι τώρα, η κατάσταση δείχνει ότι αρχίζει να εξομαλύνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ό,τι λέει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός γίνεται πράξη. Δεν το λέω τώρα ούτε γιατί πρέπει να πω μια κομματική κασέτα, να αναπαράγω κάποια πράγματα, είναι η πολιτική θεωρία. Αλλά ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 19 σε υποδομές, μεταφορές, υγεία, αναπλάσεις, πολιτισμό, αθλητισμό, επιχειρήσεις, συνεχώς έρχονται καινούργιες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε τα πανεπιστήμια, την τεχνολογία, την καινοτομία. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται. Το μετρό έγινε. Το
4: ναι, υπάρχει βέβαια και η κόπωση των 7 ετών, ξέρετε.
5: Η κόπωση των 7 ετών.
4: Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε δύσκολα αυτό.
5: Είναι ένα γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει και άλλες πολλές χώρες όπου κυβερνήσεις είναι και για πολλά χρόνια εφόσον κάνουν τη σωστή πολιτική. Και εδώ το τώρα μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο, για μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία όπου το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ασταθές. Βλέπετε τι συμβαίνει καθημερινά με την ενέργεια. Και από την άλλη, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιστέκεται στο λαϊκισμό. Και πώς αντιστέκεται? Με σταθερότητα, με ειλικρίνεια. Και κάθε φορά, γιατί πριν λίγο είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που ακούσαμε τις εξαγγελίες, δίνει αυτά που μπορεί να σηκώσει η οικονομία. Και μια οικονομία που ήταν χρεοκοπημένη το 19, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι. Είτε συμφωνούν κάποιοι είτε όχι με τη δική μας κυβέρνηση. Η χώρα δεν είναι η ίδια το 19 με το 2026.
4: Πρέπει να παρουσιάσετε τα έργα και τα επιτεύγματά σας και να κριθούν όλα αυτά από τους πολίτες.
5: Όχι μόνο αυτό, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει και όλη αυτή η μακροοικονομική οικονομία, οι δείκτες, οι οποίοι οι επενδυτικές βαθμίδες προσφάτως πάλι είχαμε νέα αναβάθμιση, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χρέους του ΑΕΠ, η αποπληρωμή του χρέους, όλα αυτά πρέπει άμεσα να φανούν και στις τσέπες των πολιτών. Και υπάρχει μια ερώτηση που λένε, μα πώς όλα ενώ πάμε καλά δεν φαίνεται? Μα το 2025 δόθηκε 1,7 δις. Το 2026 1,7 που ξεκίνησε.
4: Τώρα, κάτι τελευταίο.
5: 2,2.
4: Βόρεια Ελλάδα. Κρύο, αλλαγή εποχής. Τι περιμένετε και εσείς και οι συμπολίτες σας, και δεν εννοώ μόνο τους Θεσσαλονικείς, εννοώ γενικότερα τους Μακεδόνες, τους Ευρύτες, τους Ηπειρώτες, τους Θεσσαλούς, οπουδήποτε οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από το κέντρο της Αθήνας και από το λεκανοπέδιο της Αττικής, έχει περισσότερο κρύο δηλαδή. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό? Τι θα σας ικανοποιήσει αν ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
5: Κοιτάξτε, τώρα εγώ που είμαι στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν μπορώ να πω τι θα ικανοποιήσει.
4: Τι θέλει ο κόσμος, πείτε μου λοιπόν.
5: Αυτό που θεωρώ ότι θέλει ο κόσμος είναι να ακούσει για άλλη μια φορά την αλήθεια και να δει μέσα από τη σταθερότητα, χωρίς να εκτροχιάζεται η οικονομία, πώς θα δοθεί μία μείωση, όπως εξήγηλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που θα ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου τα πρώτα μέτρα για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές στα επίπεδα πιο κάτω από ό,τι ήταν τον Απρίλιο.
4: Το ευχόμαστε όλοι.
5: Και πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι τίποτα δεν λύνεται με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, ή μια συνέντευξη 10-15 λεπτών που βρίσκει λύσεις στα πάντα, και όταν αυτός κυβέρνησε, έδωσε αυξήσεις μόνο.
4: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι είστε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, συντονιστής. Καλή επιτυχία εφόσον κατεβαίνετε και επίσημα στον προεκλογικό στίβο ως υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τη interview. Ετοιμάζει δημοσκόπηση την Τρίτη. Θα σας αποκαλύψει μερικά πράγματα σε εσάς, τις ακροάτες και τους ακροατές αυτής της εκπομπής. Να έχουμε πρώτη μια πληροφόρηση για αυτά που θα συναντήσετε την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει γίνει στάθμιση του δείγματος. Από αυτά που μου έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης, φαίνεται ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και υπάρχει στάθμιση του δείγματος, έχει κάποια πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.

0: Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δυνατό διπλωματικό και πολιτικό ρεπορτάζ από τη σημερινή Real News. Προσέξτε μια εξέλιξη στο εργοστάσιο Βιολάντα. Ξέρετε ότι ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Όσοι μίλησαν στις αρχές εννοούμε, απολύθηκαν.
1: Σου απαντάω.
0: Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει αρχές αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είναι αποκαλυπτικές πληροφορίες, αποκλειστικές της Real News. Είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους βιομηχανίας τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατινήσεων. Και βέβαια η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά συγκινητική η αναφορά στη χθεσινή συναυλία της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. 100.000 κόσμος τραγουδούσε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και καταχειροκροτούσαν συγκινημένοι οι συμμετέχοντες στη συναυλία. Τρομερός κόσμος, τρομερή συναυλία, παρότι δεν πήγα. Είδα βίντεο πόσο επαγγελματικά στήθηκε όλο αυτό. Μου λέγανε ειδικοί χθες το βράδυ, φίλοι που μου έστειλαν μηνύματα, ηχολήπτες, άνθρωποι οποίοι ασχολούνται με την εικόνα και τον ήχο, ήταν καλύτερα στημένη συναυλία και από τους Μετάλλικα. Που ξέρετε τι σημαίνει Μετάλλικα. Ένα πραγματικά συγκρότημα τεράστιο για την ιστορία της rock και της heavy metal μουσικής. Ήταν φοβερή η παρουσία της Άννας Βύση. Μπράβο και σε άλλα τέτοια με υγεία. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης στις interviews, τηλεφωνική γραμμή, να μάθουμε κανένα νέο από τις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Βασιλιάδη, να μας ενημερώσετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Πότε βγάζετε έρευνα?
2: Τρίτη βγαίνουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια.
0: Ποιος παρήγγειλε την έρευνα, έτσι για να κάνουμε και την αναφορά στην πηγή.
2: Πολιτική.gr, ιστοσελίδα,
0: ναι,
2: την οποία συνεργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
2: Και είναι το μηνιαίο βαρόμετρο που βγάζουμε με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα που έχουμε, ξεπεράσει τα 4.000 άτομα. Εμείς, ξέρετε, χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους για να προσεγγίσουμε τον κόσμο, χωρίς να τον ενοχλούμε τόσο στο τηλέφωνο που πολλές φορές δεν δείχνει και διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον δημοσκόπο, γιατί έχει τα δικά του κόσμος, δεν έχει τα δικά μας προβλήματα. Οπότε θα δούμε μια έρευνα με πολλά αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Όχι τόσο προς την υπόθεση ψήφου, δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που είδαμε την τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι. Έτσι, δώστε μας καμιά είδηση τώρα. Τι αλλάζει λίγο?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια βεβαιότητα και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει μετά το καλοκαίρι.
0: Να μας τις πείτε περιγραφικά, μην πάρουμε το ψωμί των συναδέλφων που περιμένουν πώς και πώς να δημοσιοποιήσουν αποκλειστικά την έρευνά σας, αλλά να μας δώσετε ένα περίγραμμα. Δεύτερη θέση, γίνεται μάχη, άλλαξε κάτι ή όχι, είναι ξεκάθαρα μπροστά?
2: Ναι, είναι μάχη. Δηλαδή, μία μισή μονάδα, δύο μονάδες διαφορά που είδαμε σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από το εύρος του στατιστικού σφάλματος.
0: Δηλαδή, άρα μίκρινε την απόσταση το Πασόκ.
2: Ναι, άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο να δούμε, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή,
0: έχει τα βάρη, λέτε.
2: Ναι, για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ναι, με την έννοια ότι μαθαίνω και ακούω, ας πούμε, στην Άλφα Θεσσαλονίκης, που είναι μια μεγάλη περιφέρεια, τα στελέχη της Ελλάδας συνεδριάζουν σε καφετέρια. Στα Τρίκαλα προχθές ένα ραδιόφωνο που βγήκα, τα στελέχη της Ελλάδας κάνουν zoom για να βρεθούν μαζί, αλλά όταν κάνεις ένα κόμμα...
0: Άρα λέτε ότι, κοιτάξτε εδώ βέβαια, έχει ένα... Τρία κόμματα έχουν προβάδισμα σε οργανωτικό επίπεδο, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και τα τρία κόμματα έχουν ισχυρή παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό, τη δημόσια διοίκηση και καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα σε οργανωτικό επίπεδο. Ο Τσίπρας τώρα δημιούργησε κόμμα.
2: Ναι, τώρα δημιούργησε κόμμα. Δημιούργησε, δηλαδή με την έννοια, εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ο Τσίπρας. Δεν είναι κάτι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Επίσης,
0: ναι,
2: από αυτούς που βγαίνουν δεν έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να πείσουν το εκλογικό σώμα ότι αξίζει να του δώσουν μια ευκαιρία.
0: Mm-hmm.
2: Αυτούς οι οποίοι ήταν έμπειροι. Ο κύριος Τσίπρας τους έχει αφήσει από την απέξω. Πώς θα δουλέψει όλο αυτό? Επίσης, οργανωτικά το κόμμα δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι να είναι έτοιμο. Δηλαδή, όταν είσαι ψηφοφόρος,
0: ναι,
2: υποψήφιος ψηφοφόρος.
0: Να σας ρωτήσω κι εγώ, επειδή είχαμε πριν και τον ειδικό επιστήμονα, τον κύριο Μπότα εδώ, όλο αυτό το οργανωτικό παίζει κανένα ρόλο? Διότι πλέον η προεκλογική περίοδο έχει μεταφερθεί στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok. Δεν λέω τα παλαιότερες μορφές κοινωνικά δίκτυα, το Facebook και αυτά, ήδη έχουν ξεπεραστεί αυτά από την πραγματικότητα. Στο TikTok, την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα.
2: Εγώ θα σας πάω πιο μακριά. Ξέρετε, ένας στους τέσσερις Γάλλους την τελευταία φορά για να ψηφίσει, επειδή δεν ήταν και ιδιαίτερα κοντά στην πολιτική, συμβουλεύτηκε το AI agent που έχει για τη δουλειά του. Ποιο κόμμα του ταιριάζει περισσότερο να ψηφίσει, έτσι ώστε να βγει από την δύσκολη θέση να βάλει το μυαλό του να δουλέψει, ενώ ταιριάζει το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Έκανε μια συζήτηση με το AI, με τη τεχνητή νοημοσύνη, και η τεχνητή νοημοσύνη του είπε: αν πιστεύει αυτά για το μεταναστευτικό, αν πιστεύει αυτά για την οικονομία, αν πιστεύει αυτά για την κοινωνία, το κόμμα που σε βολεύει, το κόμμα που σου ταιριάζει είναι αυτό. Λοιπόν, μπορεί να φύγουμε λοιπόν από τα TikTok και από αυτά. Αυτά είναι τώρα που βλέπουμε. Επειδή όμως αυτό εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, περιμένετε να δούμε ψηφοφόρους οι οποίοι θα αποφασίσουν για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Χατοπαγιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις ένα νέο κόμμα και καλεί ψηφοφόρους να σε ψηφίσουν, πρέπει οι ψηφοφόροι να σε γνωρίσουν. Εάν δεν πάνε κάπου να ζυμωθούν. Με την έννοια ότι να δούνε.
0: Στις τοπικές κοινωνίες εννοείται, μέσα.
2: Προφανώς. Αν δεν το κάνεις αυτό και περιμένεις να το κάνει το TikTok.
0: Δεν το ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος να πάει κοντά στο
0: δηλαδή,
2: κόμμα.
0: Δηλαδή, εδώ παρατηρούμε ότι πλέον δεν γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν πάει, δεν συμμετέχει ο κόσμος.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, η ζύμωση, όταν έχεις κάτι νέο που δείχνεις, θέλει να το δείξεις. Δεν μπορεί το κανάλι της επίδειξης του νέου να είναι το TikTok. Θα είναι και το TikTok.
0: Θα είναι και το TikTok. Μάλιστα.
2: Τώρα. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
0: Άρα
2: δεν
0: εσείς...
2: μπορεί τα στελέχη σου να συνεδριάζουν σε καφετέρια. Και αυτό να το λες κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ το λέω μάζοξη. Με συγχωρείτε.
0: Υπάρχει μια οργανωτική αδυναμία. Μα νομίζω και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει παραδεχθεί σε συσκέψεις. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μας ρεπορτάζ που έχει με τα στελέχη του κόμματός του. Άρα λοιπόν, στη δημοσκόπηση η οποία βγαίνει την Τρίτη, η πιο ενδιαφέρουσα μάχη, για να μην την πω μονομαχία, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Κλείνει η ψαλίδα της διαφοράς.
2: Σωστά. Εμείς, κοιτάξτε, ως δημοσκόποι δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις αποστάσεις μεταξύ τους. Καταλάβατε,
0: ναι.
2: Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο αφήσαμε την Ελλάς με το Πασόκ περίπου στις 5-6 μονάδες διαφορά, και τώρα είναι ας πούμε στη 1,5 μονάδα, αν αυτό είναι τάση, που προφανώς είναι τάση, γιατί το 6 έγινε 5, το 5 έγινε 4, το 4 γίνεται 1,5.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τούμπα στο επόμενο διάστημα.
0: Κόμμα Σαμαρά ή κόμμα Κασιδιάρη, δεν σας ρωτάω ακόμα, δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Τα μετράτε ή όχι?
2: Και, Παπαγιάννη, αυτά είναι κόμματα φαντάσματα. Και καλά, του Κασιδιάρη έτσι κι αλλιώς. Αλλά και το κόμμα είναι κόμμα φαντάσμα. Εμείς δεν ρωτάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση για κόμμα Σαμαρά. Γιατί πλέον το έχουμε κάνει 6-7 μήνες και κουράσαμε κιόλας.
0: Okay.
2: Δηλαδή κάπου αυτό το αφήγημα έχει αρχίσει να χάνει και την.
0: Ωραία, να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτό το λοιπόν, τα λοιπά κόμματα. Πέραν από την αναγωγή που κάνετε στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όπως το λένε και οι στατιστικοί, οι επιστήμες στατιστικής, με τα δικά σας κριτήρια όπως κάνετε την αναγωγή, αυτό το υπόλοιπο που λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα, πόσο της εκατό είναι?
2: 6% είναι σε μας, δεν είναι ό,τι ήταν και στις εκλογές του 23. 6% είναι. Αν μην ξεχνάτε ότι κατεβαίνουν, άμα δείτε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το 2023 κατέβηκαν περίπου 40 κόμματα.
0: Ναι.
2: Θα πάρουν και αυτά.
0: Δεν βλέπετε δηλαδή κάποια αυξητική τάση στο ποσοστό αυτό το άλλο κόμμα?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Η παλέτα προσφοράς των κομμάτων είναι τόσο μεγάλη, ξεκινάει από τον κύριο Βελόπουλο, καταλήγει, ξέρω εγώ, στο Κουκουέ. Έχεις μέσα τώρα και την κυρία Καριστιανού, έχεις και την κυρία Λατινοπούλου, που είναι νέο κόμμα και αυτό, και αυτό είναι μέσα σε επιλογές ανθρώπων πολλών, που φαίνεται ότι όλες οι δημοσκοπίες τη δείχνουν πάνω από 3%. Έχει και αυτή τα προβληματάκια, ξέρετε, αυτά τα κόμματα τώρα, και η κυρία Καριστιανού και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Θα έχουν πρόβλημα γιατί πρέπει να δομήσουν ψηφοδέλτια, κύριε Παπαγιάννη. Δεν είναι απλή ιστορία.
0: Όχι, κύριε, φυσικά δεν είναι απλή. Μα γι' αυτό και βλέπετε, ακόμα και στα μεγάλα κόμματα, να παρατηρείτε το φαινόμενο να κατεβαίνει κάθε καρυδιά σκαρίδι τώρα. Εδώ που τα λέμε, ούτε η μισή από τους υποψηφίους δεν έχουν σοβαρά βιογραφικά. Αστείες περιπτώσεις είναι. Κάποιοι έχουν. Δεν λέω ότι δεν είμαι ισοπεδωτικός, αλλά η μισή από αυτούς είναι τώρα κομματικά στελέχη αποτυχημένη σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ζωής τους. Πώς πετυχημένη.
2: Βάλτε και την ποσόσταση με τις γυναίκες.
0: Μα γιατί ένας πετυχημένος επιστήμονας ή επαγγελματίας να ασχοληθεί με την πολιτική? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρετε, θέλει μια μεγάλη απάντηση. Ποιος πετυχημένος ασχολείται με την πολιτική σήμερα? Και γιατί να το κάνεις? Μόνο αν βγάζεις περισσότερα λεφτά από την πολιτική, που σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιαίτερα πετυχημένος στο επάγγελμά σου, και δεύτερον, αν έχεις την όρεξη και τη διάθεση να σε λένε απατεώνα, λαμόγιο, κλέφτη κτλ. Ποιος κανονικός άνθρωπος έχει τέτοια διάθεση? Συγγνώμη, σας τα λέω έτσι σκληρά, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
2: Να σας πω, να σας το κάνω εγώ πιο σκληρό. Ήμουν φοιτητής στην Ελβετία και τότε ένας συμφοιτητής μου είχε πατέρα υπουργό επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο κανονικός Καραμαλής.
2: Ναι, δεν θα σας πω το όνομά του και ούτε θα καταλάβετε. Αλλά θα σας πω την ιστορία για να μου πείτε ποιος μπαίνει στην πολιτική.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Μην μας την πείτε για να έχει αγωνία. Θα σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε. Μένουμε με την ιστορία που θα μας πει για τον υπουργό του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παρακαλώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύφυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 20 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 19 στη Θεσσαλονίκη, 21 στο Ρέθυμνο.
16: Ζαβάτο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, καλό φθινόπωρο να πούμε. Έχουμε μπει μετεωρολογικά και ημερολογιακά επισήμως στο φθινόπωρο. Ωραίο πράγμα να αλλάζουν οι εποχές. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι ότι κάτι κινείται διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Ποτιστική βροχούλα, βέβαια χθες έγιναν ζημιές, κυρίως στη Σκιάθο. Ας ελπίσουμε ότι οι βροχές που θα πέσουν σήμερα δεν θα είναι καταστροφικές. Πολλά τα μηνύματα για τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας, που την Τρίτη θα βγάλει μεγάλη πανελλαδική έρευνα. Τον έχουμε στη γραμμή, σε ένα λεπτό θα συνδεθούμε μαζί του. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές από φέτος, αντικαθιστώντας 10-12 τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στο δικό σας τηλέφωνο, στο δικό σας email 211-200-8200 studio3lfm.gr και ο Θεοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Εκκρεμεί μια ιστορία από το παρελθόν. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η ιστορία έχει με το που είπατε εσείς, δηλαδή μου δώσατε την έμπνευση, ναι, για να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές, ότι ποιος πετυχημένος σήμερα μπαίνει στην πολιτική, η επιστήμονα και γιατί να μπει. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί έτσι, ορμόμενος η ιστορία που όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, ένας υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε, πολύ παλιά βεβαίως, έχει παραγραφεί και το αδίκημα. Λοιπόν, σε ένα τραπέζι που μου έκανε, μου λέει: κοίταξε, Άδη Δημήτρη, λέει, έχω δύο παιδιά. Λέει: το έξυπνο το παιδί, λέει, το βάλω στις business. Το χαζό, λέει, το βάλω στην πολιτική. Το είπε και το έκανε.
0: Το είπε και το έκανε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα κριτήρια τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Χαρίλαου Φλωράκη και άλλων μεγάλων ογκόληθων πολιτικών της εποχής ήταν διαφορετικά και έβρισκαν τον αφρό των τοπικών κοινωνιών. Κυρίως επιστήμονες, αλλά όχι μόνο επιστήμονες. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, των επαγγελματιών. Δυστυχώς η πολιτική έχει εκφυλιστεί. Δυστυχώς. Πλέον συμμετέχουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο, γιατί ο καθένας έχει τις δυνατότητες να πει κάτι πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό που αρμόζει στη σύγχρονη εποχή. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, άνθρωποι της showbiz, τα πάντα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει υποβαθμιστεί φοβερά το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προϊόν που λέω εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Κάθε εκλογή είναι και χειρότερα τα πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ, κοιτάξτε, άμα δείτε ας πούμε για το 2012 και μετά 2015 τα κόμματα τα οποία μπήκαν, βγήκαν στη Βουλή και ανθρώπους που είχαμε μέσα στη Βουλή, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, είχαμε πολύ κακές περιόδους.
0: Ξέρετε γιατί, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα και ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα τα οποία τα βλέπει κατά κύριο λόγο στις τηλεοράσεις. Τώρα τα βλέπει και στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok και αλλού. Αλλά τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 80 και του 90, έτσι σιγά σιγά εκφυλίστηκε η πολιτική. Ας ελπίσουμε θα αλλάξει αυτό το πράγμα, κύριε Βασιλιάδη, στην πορεία.
1: Να το δούμε. Κοιτάξτε, εδώ βγάλανε τον Κασιδιάρη από τη φυλακή και αμέσως το δημοσιογραφικό σύστημα άρχισε να παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει: ρωτάς, μετράς, λέει, κόμμα Κασιδιάρη. Γιατί ρε παιδιά να μετρήσω κόμμα Κασιδιάρη, από πού και πού? Από πού και πού? Ο τύπος έχει 50 κολλήματα καταρχήν για να φτάσει στο να κάνει κάτι, όχι να κάνει κόμμα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχει. Όπως με ρωτάνε τώρα, ας πούμε, και για το κόμμα Σαμάρα. Εγώ κουράστηκα να απαντάω για το κόμμα Σαμάρα ότι πρόκειται για κόμμα φάντασμα. Και επίσης, ξέρετε ποιο είναι το δημοσιογραφικό παράδοξο? Ότι βγαίνει, ας πούμε, στις εφημερίδες, στα site, στα ραδιόφωνα, αυτοί οι οποίοι είναι πίσω ή μαζί με το Σαμάρα, και δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αρνηθεί στο Σαμάρα. Ξέρετε πώς έχουν αρνηθεί? Επειδή εγώ είμαι 25 χρόνια στην Κέντρα και κάνω δημοσκοπήσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι από αυτούς τους οποίους έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, που τους έχω μετρήσει είτε για περιφερειάρχες, είτε για δημοτικούς, είτε για δημάρχους, είτε για βουλευτές, είτε για οτιδήποτε, τους έχει προσεγγίσει ο Σαμαράς και έχουν πάρει, έχουν αρνηθεί? Δεν βγαίνει αυτή η ποσότητα προς τα έξω τεράστια. Μάλιστα. Γιατί και αυτό το θα το κάνουν, θα το κάνουν.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά όταν με το καλό ανακοινωθεί το κόμμα επισήμως από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Κάτι
1: μην
0: τελευταίο.
1: Μην παίρνετε όρκο.
0: Ναι, καλά, εγώ.
1: Μέσα στο 26, εγώ.
0: Σε μένα το λέτε.
1: Μέσα στο 26, εγώ δεν βλέπω κίνηση.
0: Άμα δεν το δω με τα μάτια μου, αυτό που λέτε, εντάξει, είστε μπροστά. Πέστε μου κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναποφάσεων των ψηφοφόρων. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι από αυτούς οι οποίοι προέρχονται από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή το 23 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουμε τίποτα να επιστρέψουν πίσω στο φυσικό πολιτικό τους χώρο?
1: Αυτοί που δεν θέλουν να επιστρέψουν έχουν φύγει ήδη. Αυτό δεν είναι στον αποφάσι τους. Στον αποφάσι τους είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και τώρα δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Είναι όμως πολλοί, πράγματι. Δηλαδή είναι περίπου το 45% των αναποφάσιστων είναι Νέα Δημοκρατία. Και όλο το υπόλοιπο 55% είναι από όλα τα άλλα κόμματα.
0: Αυτοί τι τάση δείχνουν, ότι θα ξαναψηφίσουν, ότι το σκέφτονται ή ότι θα την απορρίψουν οριστικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτική θεωρία που λέει ότι ο αναποφάσιστος συνήθως υποτροπιάζει στο κόμμα το οποίο ψήφισε την τελευταία φορά. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Δηλαδή, μπορεί να σε αναποφάσει ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Mm-hmm. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς αναποφάσιστους. Μην νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 17-18% τώρα που είναι στο 2%, θα μου πει πήγε στο Τσίπρα. Ναι, πήγε στο Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν πήγε στο Τσίπρα. Και το οποίο δεν είναι ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως τα κόμματα που έχουν τους περισσότερους αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αναποφάσιστους, έχει υψηλότερη συσπήρωση. Κόμματα όπως το ΚΚΕ ή η Ελληνική Λύση επίσης δεν έχουν αναποφάσιστους. Εκεί έχουν συσπηρώσει τάξη το 80-85%. Δηλαδή του ξαναψηφίζει το 85%.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν οι εκλογές την τελευταία εβδομάδα, όταν θα αποφασίσει ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Δηλαδή πιστεύω ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν κατά κύριο λόγο στη μάχη του κέντρου και στη μάχη της οικονομίας.
1: Ναι, θα έλεγα στη μάχη της οικονομίας καταρχήν, σίγουρα. Δηλαδή, αυτοί οι πολλοί αναποφάσιστοι, ξέρετε, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δεινοπαθήσει από τα φορολογικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τα καλύτερα μέτρα αυτά. Και αυτά που άκουσαν επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Συνταξιούχοι κτλ. Αυτοί και δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα πάρουν αυτό που θα πάρουν, αυτοί δεν είναι καν στους αναποφάσιστους. Αυτή είναι Νέα Δημοκρατία. Τελεία και παύλα, σας το λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Συνταξιούχος που του εξασφαλίζει ότι κάθε μήνα η σύνταξή του θα πέφτει, είτε έχει κορονοϊό, είτε έχει κρίση.
0: Γκρινιάζει δηλαδή στο καφενείο, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλυψης ψηφίζει με άλλα κριτήρια.
1: Με άλλα κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Του διασφαλίζει ότι κάθε τέλος του μήνα θα πέφτει η σύνταξή του, θα πέσει. Άρα λοιπόν εσείς ο άνθρωπός μου, τέλος, δεν πάω όλο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δημοσίευση, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Νομίζω από εβδομάδα θα είναι από αυτά τα οποία έχω μάθει από τους φίλους μου δημοσκόπους, θα είναι η μόνη δημοσκόπηση η οποία θα βγει την Τρίτη λοιπόν, δημοσκόπηση της interview για την Political. Τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και τα άλλα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των πρώτων δημοσκοπήσεων ερευνών κοινής νόμης σε πανελλαδικό επίπεδο μετά την άνοδο του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΦ, και η μόνη που μένει από το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτή.

Ο κύριος Παυλίδης μου λέει ότι εκεί, αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς πριν, ότι την τελευταία εβδομάδα αποφασίζουν οι αναποφάσεις τι ψηφοφόροι. Μπορεί αν όχι την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 15 μέρες, κάπου εκεί πάντως στατιστικά κρίνεται η επιλογή τους. Και αυτό παρατηρείται σε όλες τις εκλογές. Πολλά θετικά σχόλια για τον συνομιλητή, για τον κύριο Βασιλιάδη. Εντάξει, είναι σοβαρός επιστήμονας ο κύριος Βασιλιάδης. Τώρα ο καθένας, ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, τον βλέπει και τον σχολιάζει σχετικά. Η πλειοψηφία των σκεπτόμενων ψηφοφόρων, ειδικά των μετριοπαθών σκεπτόμενων ψηφοφόρων, τον βλέπει και τον αξιολογεί θετικά. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη, να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια, καλημέρα Ιφηγένεια. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στο DJ Μάνο, καλημέρα στην Ελένη. Πολύ ωραία το είπατε κύριε Παπαγιάννη, ποιος πετυχημένος επιστήμονας θα πάει να απολυτευθεί. Μα γι' αυτό και επιβιώνουν, πολύ σωστά το σχολιάζετε κυρία Ελένη, οι γόνοι των πολιτικών οικογενειών, των τζακιών. Διότι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν είτε έχουν μειονέκτημα απέναντι σε αυτούς, σε πολιτικό κυρίως επίπεδο εννοώ, και σε επίπεδο προβολής, είτε δεν κάνουν για τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι.

0: Πετρόπουλο που ήθελε να κάνουμε την ερώτηση αν αυτοί ζουν με 1000 ευρώ. Αυτή την ερώτηση, κύριε Πετρόπουλο, την έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Την οποία λέτε, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, ως ερώτηση που νομίζετε ότι είναι κάτι δύσκολο για να απαντήσει ο πολιτικός. Καλημέρα, το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Γιάννη, χθες το βράδυ έβρεξε και εδώ στα Χανιά. Άνοιξαν οι ουρανοί, η βροχή ήταν καταρακτώδης και κράτησε αρκετή ώρα, μου γράφει η Ιφηγένεια. Από ό,τι λένε οι αγρότες μας, αυτή η βροχή ήταν χρυσάφι για τις ελιές, τα εσπεριδοειδή κτλ. Και γενικά για τη γη και τη φύση μετά από ένα πολύ θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Πραγματικά σήμερα το πρωί η γη, το χώμα μοσχουρίζει και αναδύεται η χαρακτηριστική μυρωδιά του υγρού φρέσκου χώματος που αναζωογονεί και τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε, αγαπητή μου Ιφηγένεια, ότι είναι σημαντικό να αλλάζουν οι εποχές.
1: Σταρχοντικό σου το σπιτάκι το φτωχό.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη. Πόσο ηθικό, Γιάννη, είναι να πηγαίνουν οι φοιτές στοιχείο και να πληρώνουν πανάκριβα τα δρομολόγια των λεωφορείων για το πανεπιστήμιο? Θα πρέπει επιτέλους να επιλύσει το θέμα η πολιτεία.
1: Τα χρόνια,
0: καλημέρα και στο φίλο το Μάνο τον Τερεζάκη που σχολιάζοντας σε αυτά τα οποία είπε ο Γιάννης Παπαγεωργίου μου γράφει ότι έδωσε συνέντευξη σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και δεν είπε κουβέντα για υποψηφιότητες κτλ. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ήθος και επίπεδο. Είναι μια από τις ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Ηράκλειο. Σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα είναι βροχερός ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία με τον Πάπα του Λέοντα, 700.000 κόσμο λένε οι γαλλικές αρχές. Για 1.000.000 μιλάνε οι συνεργάτες του Ποντίφικα. Από το Βατικανό δηλαδή. Χαμός βοήθησε και ο καιρός και μαζεύτηκαν οι Γάλλοι καθολικοί αποθεώνοντας τον Πάπα Λέοντα και στη μεγάλη λειτουργία στην Place de la Concorde και βεβαίως σε όλο το μήκος των Ηλυσίων πεδίων. Δεν ξέρω, λέγανε τα γαλλικά, έγραφαν στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Γαλλία είχε να δει τόσο κόσμο στο κέντρο του Παρισιού από την εποχή της απελευθέρωσης του Παρισιού από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνετε για πότε μιλάμε. Δεκαετίες ολόκληρες. Θα τα σχολιάσουμε όμως όλα αυτά μετά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Ε, μα πόσο boomers πια!
15: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητα.

0: Σιζομάτ, που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή να έχετε. Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Σας έλεγα για τον απίστευτο κόσμο, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλων και όχι μόνο Γάλλων, καθολικών, που πήγαν, που κατέκλυσαν τα Ελλήσια παιδεία στο Παρίσι για την μεγάλη, τεράστια, γιγάντιαία, υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Πραγματικά τον υποδέχθηκαν σαν rock star, ήταν κάτι φοβερό. Να σας πω ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει επίσημη κρατική θρησκεία, δεν είναι όπως εδώ δηλαδή στην Ελλάδα. Είναι αυστηρά κοσμική η χώρα, έχει φιλελεύθερη αντίληψη και υπάρχει νόμος από το 1905 που διαχωρίζει πλήρως την εκκλησία από το κράτος. Εννοείται ότι ο χριστιανισμός και η καθολική είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια πλειοψηφία της τάξης του 60% περίπου, σε αντίθεση με την Γερμανία που έχει πολλούς Προτεστάντες ή τη Βρετανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία υπάρχει έντονο στοιχείο καθολικισμού. Όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά υπάρχει έντονο. Είναι η πολυπληθέστερη θρησκεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων, κανονικών πολιτών, νόμιμων Γάλλων. Πολιτών, οι οποίοι προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες λόγω των αποικιών, κυρίως λόγω του Μαγκρέμπ. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Τζούμας ήταν χρόνια εκκλησιαστικός συντάκτης. Ήταν χρόνια δίπλα στον μακαριστό Χριστόδουλο, ξέρει καλά τα της εκκλησίας και της ελληνικής και της καθολικής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή πριν κλείσουμε για να κάνει ένα σχόλιο, να μου πει πώς τα είδε όλα αυτά. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα των εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων που είχαν κατακλείσει το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή και το Σάββατο τα Ελλήσια παιδεία και την Νότρνταμ. Σωτήρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι είναι μια, θα έλεγα, επιστροφή των Γάλλων προς την θρησκεία και είναι εντυπωσιακό γιατί και μετά από άλλες επισκέψεις προηγουμένων παππών που έκαναν επίσκεψη έστω συμβολική στο Παρίσι, δεν είχαμε αυτή την κοσμοσυρωή που έχουμε τώρα με τον Λέοντα.
3: Η τελευταία ήταν πριν από 18 χρόνια, πράγματι, καμία σχέση.
4: Μάλιστα, καμία σχέση και πράγματι όπως πολύ σωστά είπες, η Γαλλία είναι κράτος λαϊκό, καμία σχέση με την θρησκεία στη ζωή του και πολύ περισσότερο στην ζωή του κράτους, έτσι, ναι. Είναι τελείως αποσπασμένη. Βλέπουμε λοιπόν μια επιστροφή του απλού κόσμου, βλέπουμε μια, θα έλεγα, επαναφορά στα μετόπιστεν, στα όπιστεν, μια και ανέφερε στον μακαριστό Χριστόδουλο που έλεγε ότι μερικές φορές ο λαός μας όταν θέλει να βρει τον εαυτό του κάνει το λεγόμενο όπιστεν λοταγός. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η Γαλλία μετά από τόσα χρόνια που ήταν τελείως ξεκομμένη από τα λεγόμενα θέματα της πίστεως βλέπουμε να επιστρέφει και να επιστρέφει με έναν πάπα που δεν είναι τελείως συνδεδεμένος με έναν τρόπο θα έλεγα προσιλητισμού του λαού. Ναι. Τούτος εδώ είναι ένας άνθρωπος πιο απόμακρος.
3: Καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές, δηλαδή καταγράφηκαν το όχημα του Πάπα σταματούσε, οι πιστοί ανέμιζαν λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού, ο Πάπας λέοντας ευλογούσε ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά και μωρά, δηλαδή σκηνές που δεν μπορούσαμε ποτέ να τις φανταστούμε στο Παρίσι.
4: Και αυτό που είπε ο ίδιος το περιβάλλον του, αν δεις μέσα στα δελτία, που λέει ότι δεν περίμενα αυτού του είδους την υποδοχή από τους Γάλλους πολίτες.
3: Στήθηκαν υπαίθρια εξομολογητήριας κατά μήκος των Ελυσίων πεδίων.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Έδωσαν δηλαδή μια άλλη διάσταση μέσα σε μια επίσκεψη η οποία δεν είχε προετοιμαστεί με τρόπο που να προβλέψει κανείς ότι θα υπάρξει αυτή η κοσμοσυρωή.
3: Ναι.
4: Διότι ο εκεί καρδινάλιος ήταν ένας απλός άνθρωπος και η Νουτσία δεν είναι κάτι το πολύ οργανωμένο, καθότι επαναλαμβάνω απόμακρο από τη ζωή την υπόλοιπη κρατική.
3: Mm-hmm.
4: Και έχουμε λοιπόν αυτή την κοσμοσυρωή σαν εντυπωσιακό στοιχείο, το οποίο έδωσε πολύ μεγάλο θάρρος και πολύ μεγάλη χαρά στην Καθολική Εκκλησία και στον ίδιο τον Πάπα.
3: Και ελπίζω να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και προς τον Ορθόδοξο κόσμο, που είμαστε μεν λιγότεροι, διασπασμένοι αρκετά όμως, διασπασμένοι αρκετά λόγω των ξεχωριστών πατριαρχείων, να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και για τον δικό μας εδώ, τον Ορθόδοξο πληθυσμό.
4: Κοίταξε, πρέπει να το στείλει αυτό το μήνυμα ενότητας που λες, διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ορθοδοξία είναι και διχασμένη.
3: Mm-hmm.
4: Έχουμε την ελληνοορθόδοξη πλευρά και έχουμε και τη σλαβόφωνη.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Αυτό λοιπόν μήπως συνέλθουμε από αυτές τις κινήσεις και αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε στη
3: Έτσι.
4: Γαλλία. Να ενωθούμε.
3: Η εξωτερική κίνδυνη είναι πολύ και διαφορετική. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ενότητα
4: και
3: από όλο το, από όλους τους πολίτες.
4: Είναι το μόνο αντιστάθμισμα για να σταματήσει αυτού του είδους, αν θέλεις, η φθορά του
3: ναι.
4: κόσμου και να βλέπει σε άλλες δυνάμεις
3: ναι, ναι.
4: πιο ακροδεξιές την επιστροφή του. Αυτό το όπιστε νολταχώς είναι προτιμότερο να γίνεται μέσω θρησκείας παρά μέσω πολιτικών
3: Μάλιστα.
4: διαφυγών.
3: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή, καλό φθινόπωρο να έχεις, αγαπητέ φίλε. Είναι καλό στην ανάλυση. Ο Σωτήρης ξέρει τα της Εκκλησίας καλύτερα ίσως από τον καθένα. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα γκρινιάρικο. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κατά τη γνώμη μου πιο διεφθαρμένης μακράν της αντιπολίτευσης, της μεταπολίτευσης, συγγνώμη, γράφει ο φίλος ακροατής, είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Επίσης έχει καταφέρει σχεδόν το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Εδώ να σου βάλω μια παρένθεση, να ανοίξουμε μια παρένθεση, Ιωάννη. Δεν είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη το ότι η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να μην πηγαίνει το 50% του εκλογικού σώματος να πηγαίνει να ψηφίσει. Αν θέλεις, είναι μια γενικότερη απάθεια, απογοήτευση και οργή των ψηφοφόρων προς το πολιτικό σύστημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την άνοδο του Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, αλλά στα πολιτικά φαινόμενα διαφθοράς από τη δεκαετία του 80 και μετά. Κλείνουμε με την θεά, την Άννα Βύση, η οποία μάγευσε το πλήθος χθες, 100.000 κόσμου, και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του Τάσου Αρνιακού ο καιρός και δεν έριξε σταγόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πριν και μετά έριξε, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Ακολουθεί ο Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων στις 10 και βέβαια αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στο δρόμο.
5: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: TRT 95,1 FM Stereo. Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
8: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
2: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 24-10-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
3: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
4: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

μένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε μες

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.